Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the meditation.

0: συνείστηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

χειμωνιές τα χιονισμένα βράδια. Ω, μανούλα μου, τα χιονισμένα

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Ιναλουμίν.
0: Ιναλουμίν.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις.

0: Κρεοπολί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6.

0: της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδά.

0: 2-10-66-66-66 Ιναλουμίν.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

夢に夢かた夢に

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγίτ Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβόνο 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
14: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.

0: Άλλη από μήνα μη λουστείς και χρόνο μην αλλάξεις. Καλή από τον τραντάχρονο στην πόρτα μην προβάλλεις.
1: Ήρθε ο μήνας να λουστεί και ο χρόνος για να αλλάξει και έρχεται το τραντάχρονο στην πόρτα δεν προβαίνει. Τζαπάνω στα 32 η κόρη λίγο ψύχα και παίρνει το χρυσό σταμί με

0: Πάντα στάμνες έσυρε και δεν αναδρανίζει. Κι απάνω στη 42 τα μάτια της φουγίζει. Κόρη κι αγγλές για το νερό, κι αγγλές για το πηγάδι. Κι αγγλές για τον κόπο σου να σου τον επλερώσω.
1: Δεν κλαίω εγώ για το νερό, ούτε για

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμενη εξέδων βρέκα στην κάτω Κηφισιά.

0: Ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμενε εξέδων 10 κάτω και φυσιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση,

0: προσθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
4: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
4: Ποτέ θα στεφανώνε, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
3: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

ponu. Tu ponu o ponu što boni pone. Pone mi pesis hame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Ηλίας Χορευτάκης.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
0: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
6: Σα ξένο ρούχο σε χωρώ και τρέμω μη σε δω.
0: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
6: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
0: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
6: Με τη ραλά η σκέψη σου.
0: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι 5η 4 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στις Κυκλάδες, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στη Γερμανία, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και βέβαια την καλημέρα μας στη Δήμητρα εδώ, στη δική μας Δήμητρα που σηκώνει τα τηλέφωνα από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας και απαντά στο 210-5122-159. Επίσης ρυθμίζει τους ήχους και ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα εκτός από το λεκανοπέδιο της Αττικής, από το Κρήτη FM στους 87.5, στην Κρήτη μας από το ράδιο Φάρος στους 91.8 και από το ράδιο Μεγαλόνησος στους 89.8. Το Φάρος εκπέμπει από τα Χανιά και το Μεγαλόνησος εκπέμπει από το Ρέθεμνος. Επίσης δυνατά και πεντακάθαρα ακουγόμαστε φίλες και φίλοι από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94.5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες, από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στο Μόναχο της Γερμανίας και από το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και βέβαια από το www.kritefm.com ιντερνετικά ακουγόμαστε σ' ολάκερο τον πλανήτη. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, και σήμερα η παρέα μας είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη. Η φωνή μας, η μουσική μας, η αισιοδοξία μας, η εκπομπή μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Και πάμε κάθε πρωί, λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Ποιος με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Λοιπόν, πάμε καλημέρες στον Νίκο τον Κουλούρη στην Τσεχία. Όπα είπα, λέω, από την Τσεχία ξεκινήσαμε σήμερα και πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε εκεί στην ταβέρνα του Στέλιου του Βερικάκη που είναι στον Άγιο Αντρέα. Εφάγαμε την άλλη φορά φασολάκια μπαρμπουνοφάσουλα με χοιρινό, να τρώει η Δήμητρα να μην δίνει στο Γιαννάκη, τόσο νόστιμα ήτανε. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα και στην Εμιλία. Καλημέρα στον Νίκο. Τον Νίκο, ποιος Νίκος είναι αυτός? Ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, που έστειλε, λέει, δύο γραφτά μηνύματα και λέει καλημέρα και καλή δύναμη. Νίκος Δαμανάκης. Και έπρεπε να γράψεις δύο μηνύματα, Νίκο, για να έρθει τούτο να το μικρό μήνυμα. Καλημέρα στο Γιώργη τον Κουκουράκη στην Κάριστο, το φίλο μας τον Καριστινό. Καλημέρα στον Νίκο το Δαμανάκη στο Ρέθυμνο. Τον είχαμε χάσει τον Νίκο το Δαμανάκη, αλλά τώρα είναι εδώ. Καλημέρα στην Πιλωτίνα μας. Να και την Πιλωτίνα μας που ύπταται και σήμερα και λέει καλημέρα παρέα. Δεν ξέρω αν έρθει σήμερα, κομμάτι δύσκολο από ό,τι μας είπε χθες, αλλά αν έρθει εμείς την περιμένουμε με ανοιχτάς τας αγκάλας. Γεια σου ρε Στέλιο Βερικάκη, την καλημέρα λέει και από την Εμιλία. Λοιπόν, να πεις καλημέρα και στον Μπαρμπαγιάννη, τον πατέρα σου που δουλεύαμε μαζί στο Ρίθυμνα το 1976. Ναι, καλημέρα και στο Γιάννη τον Γκελάκη που λέει καλημέρα φίλοι μου, πώς είσαι σήμερα φίλε Γιώργη? Ελπίζω, ή δεν ελπίζεις Γιάννη μου? Ελπίζω λέει, ελπίζω καλά. Ναι Γιάννη, μια χαρά είμαι, αφού γρικάσε βαταλαλό πάει να πει ότι ούλα πάνε μια χαρά. Καλημέρα στο Χρήστο το Σταματέλο στη Θήβα. Όπα είπα, λέω. Καλημέρα στην Ολυμπία την Κατσιμπράκη, στο Χρήστο το Γεωργόπουλο στο Ρέθυμνο. Στη Μαρία τη Δασκαλαντονάκη, στη Σοφία τη Λοΐζου, που είσαι Σοφία, 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, μη στέλνεις μηνύματα στο κινητό, καλύτερα στο σταθερό, να σου ανταποδίδει την καλημέρα. Η Δήμητρα, τι λέει η Πιλωτίνα, πήγαμε λέει με τη Δήμητρα για ακτινογραφία. Πήγαμε. Όχι, δεν πήγαμε. Πήγαμε και ήταν κλειστό το ΙΚΑ. Να, μια και θες να μάθεις. Πιλωτίνα μου, πήγαμε να κάνουμε ακτινογραφία και ήταν κλειστό το ΙΚΑ. Σήμερα θα ανοίξει, θα πάμε. Εκτός θα το κλείσουν πάλι μέχρι να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στο Σάκη εκεί στο Κρεοπολίου Φουντοραδάκη στην Παιανία, στο Σύφη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο τον Άρχοντα. Καλημέρα στην Ελένη την Κεφαλάκη στο Ηράκλειο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τυρά, τον Νικήτα το Φιλιππάκη που πάει και έρχεται συνδρόμους της Αθήνας και μοιράζει το τυρί του. Μας έχει δώσει και εμάς 5 τυριά από 3 κιλά το καθένα να το κληρώσουμε στην τελευταία μας εκπομπή την Παρασκευή 3 του Ιούλη. Καλημέρα στον Νίκο τον Νικίδη, στον Κωστή τον Ξημεράκη, στο Γιώργη το Βόγια Τζάκι, στο Γιώργη τον Τάχμι Τζάκι, στο Μένιπο, στο δικό μας Μένιπο, το Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα στον Αστρινό, το Ζαχαριουδάκι, τον Παλέμαχο, κριτικό καλλιτέχνη. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Κακουράκι, μόλις το είδα την καλημέρα του, που είναι όπως κάθε πρωί έμετρη και λέει την καλημέρα Πέμπο σας, έχω γραμμένα τόσα, σήμερα αποφάσισα να γράψω για τη γλώσσα. Όπα, γλώσσα μου, όντε θα κουνηθείς, να πεις πως θα μιλήσεις, λόγια σε πρώτα ίντα θα πεις και μη με ξεφτυλίσεις. Και την αλήθεια να τη λες και στήριζε το δίκιο, γιατί έτσι είναι το σωστό, το όμορφο και τα ντρίκιο, ώστε να ζεις, να μη σκεφτείς, όπα, ποτέ να βλαστημήσεις, τα Άγια και τα Ιερά γίνα κακολοήσεις, στένου και μη πολυμιλείς, όντε μιλούν οι γυάλοι, δείξε ανθρωπιά και σεβασμό, αν θες ένα ψυχάλι. Σα θα μιλείς με δυστυχείς και παραπονεμένους, μην τζιρωτήξεις ποιος καημός, τσεχιέ και αφερμένους. Άψι κουβέντες φαίνεται, πόσο μπεγεντισμένοι, σ' έχουνε κίντα ανατροφή, σου έχω κι εγώ δοσμένη. Γεια σου βρε Δημήτρη, καλή δύναμη, καλή εκπομπή και τα χιά ταϊτέρου, πρώτα ο Θεός, τα ξαναλέμε, πάντα, πάντα, πρώτα ο Θεός. Ω πω πω πω πω, ίνταμρε γίνεται παε, ίνταμρε γίνεται παε. Καλημέρα στον Μπάμπη το Γκαρπαθάκι, καλημέρα λέει σε όλους όσους σας από την όμορφη και μαγευτική Κάτω Σίμη. Μάλιστα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στον Αντώνη τον Αιωνάκη. Καλημέρα στην Αθηνά την Καναβά και στην Ευαγγελία Παραδεισά. Πες μας πώς πάει ο Ιωακήμ. Ευαγγελία, στείλε μας μήνυμα ή πάρε τηλέφωνο τη Δήμητρα να μας πεις πώς είναι ο άντρας σου που ήταν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εμείς βλέπω και πήγε 8:20. Ναι, 8:20, μια χαρά είναι. Καλά την πάμε τη Mercedes του Πέτρο Δασκαλάκη. Καλημέρα και στο Φραγκίσκο το Δανδουλάκη, τον καλό μας φίλο. Φραγκίσκο, όλα καλά μρε, μη φοβάσαι πράγμα. Καλημέρα και στο Γιώργη το Νταμπακάκη. Ναι, το Γκουζουλέοντα τον είπαμε, το Γιάννη το Χαλκιαδάκη. Γιάννη είπα, κάνει παράπονα ο Γιάννης. Εγώ λέει πού είμαι, εδώ είσαι κι εσύ, στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της εκπομπής, αφού πρώτα πούμε τα προαπαιτούμενα, μετά θα πάμε και στην ερώτηση της ημέρας, μετά θα πάμε και στις κουβέντες που θα έχουμε σήμερα με το δημοσιογράφο τον Γιώργο το Χουδαλάκη, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά τι είπαμε ρε, δημοσκοπήσεις λένε Δήμητρα. Λέγατε η Δήμητρα τη μιλήσει στο τηλέφωνο. Ναι, λέει. Ναι, λέει, και α μην έκουσε. Ήθελα να κατέω με ποιο μιλήσει τόση ώρα. Με τη στρατηγία Ανδρεάκου. Καλημέρα, στρατηγία μα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λοιπόν, έχουμε και το Μανώλη το Λιανάκι. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Θα ακούσουμε και αντικριστές μαντινάδες με την Καλλιόπη Σιράγα. Όπω, ένα πολύ ωραίο θέμα στην εκπομπή μα. Θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Και όπου το βγάλει βράση, όπου το βγάλει βράση. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε ότι σήμερα είναι 5η 4 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 23η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει Ζόρικα ζόρικα 155 μέρες και απομένουν ακόμη, φαντάζομαι, πιο εύκολες 210. Ο ήλιος ευγήκαινε 3 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα μας αποχαιρετήξει 44 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Μεγάλωσε νεμρά ημέρα, πολύ, πάρα πολύ. Η σελήνη είναι 19 ημερών. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βενζίνη και η θερμοκρασία, όπα είπα, λέω, αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και στα Χανιά είναι 23 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, μπήκαινε το καλοκαίρι. Στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργη του Βιτόρου έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στη Μαρία τη Νύχταρη, εκεί τη δικηγόρο που μέσωσε, ναι. Να σε καλά, Μαρία μου. Ο Θεός να σου γράφει χρόνους και σε σένα και στο δικηγόρο σου, το Θοδωρή. Ναι, είναι αυτή που κάνει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και τα 661 τα κάνει 97 και 35. Ναι, όπως τα ακούσατε ακριβώς, στο κολονάκι είναι Πατριάρχου Ιωακήμ 7. Λοιπόν, που φτάναμε, στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χαλακατεβάκη έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Σπήλι της Αρετής της Νεονάκη, καλημέρα Αρετή, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Ναι, και στο Αβρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη 19. 18 έχουμε στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιπάκη, 21 στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη και 20 στους Άγιους 10 του Ηλία του Φανουράκη. Στη χώρα των Σφακίων έχουμε 21, στα Ζωνιανά έχουμε 20, στην Ιεράπετρα 21, στον Άγιο Μάμα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, 22 στις κορφές Μαλεβιζίου, 21 στην Κάντανο, 22 στη Σιτία και στη Σαντορίνη, 12 στο Μόναχο και 18 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Σήμερα λέει γιορτάζει η Μάρθα. Έχουμε καμιά Μάρθα? Εγώ δεν θυμάμαι καμιά. Ενώ είναι η Διεθνής ημέρα κατά της εθνή επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αυτό έλειπε τώρα, να έχουμε και επιθετικότητα με τα παιδιά μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να εορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα στα παιδιά που είναι εκεί στα δύο Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας για να δούμε ποιος θα απαντήσει πρώτος. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον εχθρό, τον αντίπαλο? Πώς λέμε τον εχθρό, τον αντίπαλο στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντικοινωνικό άνθρωπο και τον λέμε αλυτρούητο. Μάλιστα, αλυτρούητος είναι ο αντικοινωνικός άνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα ρωτούμε πώς λέμε τον αντίπαλο, τον εχθρό. Και περιμένουμε, είναι ο Νίκος ο Δαμανάκης που φαντάζομαι δίνει πρώτος την απάντηση, αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, οπότε να πάρει στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο, θα μου πει τώρα, αλλά μιλεί όλη την ώρα. Να το σωμένει πως είναι ο πρώτος, ας ελπίσουμε ότι και ο Νίκος ο Δαμανάκης βρήκε τη σωστή απάντηση. Ο Νίκος ο Δαμανάκης, λοιπόν... Νίκος Δαμανάκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, οι δυο πρώτοι, και Κωστής Ξημεράκης είναι ο τρίτος που βρήνει τη σωστή απάντηση. Να πω ότι τον αντίπαλο, να τον Κωστή τον Ξημεράκη, τον αντίπαλο τον λέμε διόλογιο. Η μια απάντηση ξεκινά, να και ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ναι, Ναι, Δημήτρη μου, έχεις δίκιο. Λοιπόν, από νι και οι άλλοι από όμικρον. Εμείς πάμε σε τραγούδι. Δήμητρα, βάλε Νίκο Ξυλούρη και Δακρύζω με παράπονο.

0: μέρες, όπως πάντα.
1: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φύτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
1: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς.

0: 2-10-908-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
2: Ηλίας Χορευτάκης.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
2: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
3: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
2: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
3: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
2: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 2-10-56-21-642 και ομαλός.gr.
3: Με τυραννά η σκέψη σου.
2: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
7: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
6: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
8: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αγαπημένο Αντώνη Γαμπιεράκη και στην Κρήτη όταν σουρουπώνει γεμίζουν έρωτα οι δρόμοι. Μάλιστα, εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντίπαλο, τον εχθρό? Πώς λέμε τον εχθρό στην κριτική διάλεκτο? Πώς λέμε τον αντίπαλο? Από ό,τι βλέπω, εκτός από αυτούς που είπαμε προηγουμένως, το βρήκαν ακόμη ο Τάσος ο Γεραρχάκης, εκεί από το πέραμα, από την Αμάντα. Ο Νίκος ο Μπλάζος, ο καλός φίλος από την Αρτέμιδα. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Ε, Νίκο μου, πω, τι μου θύμισες τώρα. Παλιές καλές εποχές, παλιούς καλούς καιρούς. Η Μαρία Υπεράκη, είπαμε, το βρήκε. Ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης από τα κριτικά προϊόντα Ρετούσα. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Δημήτρη το Χρύσο Βέργη, στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στον Οδυσσέα και τη Χρυσούλα Μαρκάκη, στον Νίκο το Θώμα Δάκη, στην Αντωνία Μήλο Γεννάκη, στην κυρία της Μαντινάδα στα Χανιά, στον Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη στην Λιούπολη, στον Αδάμ το Δραμητινό, στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην Αρετή τη Νεονάκη, στον Γιώργο τον Ντάχμιτζάκη, στον Ευστράτιο το Χατζηγεωργιάδη, στη Στέλλα την Κουκάκη που αύριο θα εμφανιστεί για μια βραδιά μόνο, αύριο Παρασκευή, στο Zorbas Live Stage. Λοιπόν, πάμε ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντίπαλο, τον εχθρό? Το είπαμε. Μαντινάδα, αλάργο σου κατές δε ζω, και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Ιωάννα Κορνιλάκη. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου: γυρεύγω, αλάργο, κατέχω, παγουδιώ. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ στο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Θα τις στείλετε τις μαντινάδες σας μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Και ο μεγάλος τελικός, ο τελευταίος μεγάλος τελικός, θα γεννεί τη Δευτέρα 29 Ιούνιου. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, θα δοθούν 10 έπαινοι και οι μαντινάδες που θα πάρουν έπαινο θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά να το βγάλουμε, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτά, έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή 3 Ιούλη, στην τελευταία μας εκπομπή. Έχουμε λοιπόν για όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε στις εκπομπές μας μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μηνοϊκές γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου?
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes. Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσης μία ηλεκτρική σκούπα, παρακαλώ, από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε κυριολεκτικά τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Έχουμε επίσης ένα προστατευτικό κάλυμα smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Να ευχαριστήσω, όπως κάνω κάθε πρωί, την Κάντια, τη δική μας εταιρεία. Έχουμε επίσης ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Να στείλω ξανά την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσης ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλιέλαιο ήλιος. Προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Επίσης, ένα σάκο σκιπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκι. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Γιαννάκη. 210-8646-515 είναι το μαγικό τηλέφωνο και spirulina.gr. Θα κληρώσουμε επίσης δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως για αυτή την τελευταία κλήρωση και έξτρα δώρα. 5 γραβιέρες παρακαλώ, 3 κιλά η κάθε μία, για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας, από τον καλό φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, το Φιλιπάκι 6947-866-555 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης, θα ακυρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασυγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου. Μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον. Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5922-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. 6944-678-358 είναι το κινητό μας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. Είπαμε, την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή θα κληρώσουμε όλα αυτά τα δώρα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη. Να πω πολύ πολύ καλημέρα σας και να απολαύσουμε μαζί το επόμενο τραγούδι. Νίκος Μανιάς και μοίρα μου, άνε σου χρωστώ, πέ μου να σε πληρώσω.

Μαλώνει μια μάνα γλωσσοκοπάνα του Γιώτζη. Είσαι μρε αχαήρευτε, ψεύτης και ντεμπέλης, σαν τον πατέρα σου. Ο άντρας που είναι ο κακομοίρης δίπλα και γρικά διαμαρτύρεται. Μπρε γυναίκα, ή ντάπες του κοπελιού. Εγώ ούτε ψεύτης είμαι, ούτε ντεμπέλης. Και η γυναίκα, πάψε, δεν λέω για σένα. Λοιπόν, από το Ηράκλειο επήγαινε με την κερά του στο Ρέθενος με το αυτοκίνητό του και μια στιγμή του λέει αυτή, άντρα μου, σταμάτα σε παρακαλώ σε καμιά άκρη να κάμω ψηλό μου νερό. Όντως, σταματά ο άνθρωπος, κατεβαίνει αυτή, αλλά άργαινε να έρθει, επέρασε αρκετή ώρα και δεν εγιάγερνε πίσω. Κατεβαίνει ο κακομοίρης από το αμάξι, πάει στην άκρη του δρόμου και τη θωρεί να ανεβαίνει. Από το δέτη λαχανιασμένη, αναψοκοκκινισμένη, υδρωμένη, ήταν μπρεγίνη και έτσι λέει, ήταν συμβαίνει, για τα άργησες. Άστα άντρα μου, μόλις εκατέβηκα λίγο στο δέτη και κατέβασα τη βράκα μου, επετάχθηκε ένας βοσκός και βάστανε ένα πιστόλι και μου λέει, γι θα σταματήσεις να κάνω το κέφι μου, γι θα σε μπαλωτάρω. Και είδα γίνηκε τελικά, ρωτά σκασμένο ο άντρα. Και αυτή του λέει, έκουσε μπαλωτέ. Έχω άλλο ένα ωραίο για το φίλο μου το Σάκη εκεί στο κρεοπολείο Φουντοραδάκη στην Παιανία. Που γρικά λέει την εκπομπή και όντε λέω τα ανέκδοτα σταματά. Δεν κόει κρέας και λέει του πελάτη, περίμενε να ακούσει και του λόγου σου. Άκου τώρα, Σάκη. Ήντα ζώδιο είσαι, λέει, ηχθείς, ψαράκι. Λέει, α, ωραία, ταιριάζομαι. Λέει, για να μπρε, εσύ είσαι λαδολέμονο. Ένα μαράζι, Ροδάμανθος Χρήστος Φουρναράκης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
4: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
17: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γλυκά μου μάτια, ακούσαμε από τη λύρα του Ζαχάρη του Μελισσανάκη και από τη φωνή του Μανώλη του Κακλή. Εμείς να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντίπαλο, τον εχθρό? Πώς τον λέμε στην κριτική διάλεκτο?
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100 και ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος. Μωτάκης, φίλες και φίλοι, τώρα και πόσα χρόνια τυποποιεί μόνο την ποιότητα στο ελαιόλαδο. Λάδι Ήλιος. Φάει λάδι, λέει, και λαβράδι, έλεγε το παλιά το σποτάκι του Μωτάκη. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση. Πάμε στις κριτικές εφημερίδες. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα, που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο. Πήγε με κάταγμα, λέει, και έφυγε νεκρή. Η αδελφή άτυχης 70χρονης περιγράφει στην Πατρίδα πως από ένα απλό τραύμα στη μέση η γυναίκα κόλλησε κλεσμπιέλα στο χειρουργείο και εν τέλει πέθανε από λίμωξη. Άκου, άκου, κλεσμπιέλα κόλλησε, λέει, θα είναι μάλλον ενδονοσοκομιακό μικρόβιο και πέθανε η άτυχη 70χρονη. Μάλιστα, ένα ξεχωριστό περιστατικό που το κάνει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Πατρίς, που έχει επίσης γονατογράφημα, λέει, το κτηματολόγιο δεν έχει δει ούτε τους δρόμους εκτός υποβάθρου όλο το σχέδιο πόλης του Ηρακλείου. Έχουμε, λέει, 34 εκατομμύρια λόγους για να μην ξεχαστεί ότι προεκλογικά είχατε υποσχεθεί όχι ιδιώτης. Αυτό αναφέρεται στο ότι ανατέθηκε η καθαριότητα του Δήμου ή της πόλης του Ηρακλείου σε ιδιώτη αντί των 34 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Φυλακισμένη η μάνα, λέει, φυλακισμένα και τα παιδιά, και έχει τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη τον Γιαννάκο, για τα αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται με χτυπήματα. Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πατρίς. Και εμείς να πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και αυτή, και είναι η Νέα Κρήτη. Ανησυχητική αύξηση των καταγγελιών 47% σε ένα χρόνο, έξαρση βίας κατά των παιδιών. Η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη παραμένει αποκαρδιωτική, καθώς τα παιδιά γίνονται όλο και πιο συχνά θύματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες από τους αρμόδιους φορείς να αποκτήσουν τα θύματα βίας τη δυνατότητα καταγγελίας. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Εξετάσεις, λέει, στα γενικά λύκεια. Τα χθεσινά θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους, και να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν και οι εξετάσεις στα ΤΕΛ, στα τεχνικά λύκεια, φίλες και φίλοι, και να ευχηθούμε με την ευκαιρία καλή επιτυχία στα παιδιά μας που θα συμμετέχουν σε αυτόν τον μαραθώνιο. Άλλο θέμα, ολοκαύτωμα Καντάνου, μια συγκινητική επέτειος 85 χρόνια μετά. Είχαμε κάνει και εμείς εχθές ένα μικρό αφιέρωμα και ένα τραγούδι για το ολοκαύτωμα της Καντάνου, και ενημέρωσε, λέει, τον εισαγγελέα ο δήμαρχος Χερσονήσου, συνεχίζει το προβληματισμός για την αδυναμία έβρασης ναυαγοσωστών. Μάλιστα. Αυτά από την εφημερίδα Νέα Κρήτη και πάμε στην άποψη του Νότου, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Πλήρες φακέλωμα από τον Ιούνιο. Μητρό ακινήτων. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το Μητρό ακινήτων, ποιος ξέρει. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, στοιχεία σοκ. Αισθητικά μηνύματα έκθεσης για την έκρηξη της παιδικής κακοποίησης. Πάνω από 1.100 περιστατικά το 2025 στο νησί. Μάλιστα. Πάμε και στον αγώνα της Κρήτης που έχει πρώτο θέμα Χανιά. Τεράστια έξαρση της παιδικής κακοποίησης. Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών. Ναι, θυμάμαι που το είπαμε από εδώ, γι' αυτό και οι εφημερίδες σήμερα το έχουν σαν πρώτο θέμα. Ρεθεμιώτικα Νέα. Σε 1.103 ανέρχονται τα περιστατικά στο νησί το 2025, σε υψηλά επίπεδα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Άκου, 1.103 περιστατικά το 25 στο νησί μας ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι παλιό σπόρο, αλλά τώρα είναι σε έξαρση. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών και ανηλίκων στην Κρήτη. Κατακόρυφη αύξηση στην παιδική κακοποίηση. Ρε παιδιά, όλες οι εφημερίδες της Κρήτης έχουν πρωτοσέλιδο την κακοποίηση των παιδιών και την ενδοοικογενειακή βία. Για να δούμε και η Ανατολή. Τραγικά χαμηλές, λέει, χρηματοδοτήσεις για έργα. Ποιες όριμες μελέτες, ποιες οι προτάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου. Πάμε και στη φωνή του Μαλεβιζίου που λέει «Καταραίει η κτηνοτροφία λόγω έλλειψης ρευστότητας. Αλαλούμ στις πληρωμές». Χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη είδαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είτε εντελώς άδειους είτε με ποσά δραματικά μειωμένα εξαιτίας της παρακράτησης παλαιότερων εισφορών στον ΕΡΓΑ και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές, με ερωτηματικό αναρωτιέται η εφημερίδα «Η Φωνή του Μαλεβιζίου». Μάλιστα, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινούμε από τη Δημοκρατία που λέει «Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών». Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρησιμοποιούνται, που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνουν οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% του συνολικού κόστους. Μάλιστα, για να πάμε στον ελεύθερο τύπο που λέει ανοίγει η πλατφόρμα έως 15 Ιουνίου βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Και εδώ ίδιο θέμα φίλες και φίλοι στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Για να δούμε και τα νέα τι λένε, ποιο είναι το πρωτοσέλιδό τους. Λένε λοιπόν τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα. Πιο καυτό καλοκαίρι, καύσονες ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Μάλιστα, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα που είναι η Εστία, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Η παράταση της κρίσεως ως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων. 100 δις δολάρια ζητεί το Ιράν για να υπογράψει πονοκέφαλος η οικονομία για το εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, εδώ τις έχει ανακατεμένες, που είναι η Εσπρέσο και λέει μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού, ο δράκος του Λυκαβητού. Αστυνομικίνες δολώματα στο λόφο του τρόμου. Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Λέει λοιπόν η εφημερίδα των συνταχτών: η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Soon just lay story, soon send store story με 5 δράκους. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα, ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού, δείχνουν τα στοιχεία του δείχτη PMI και του OSA. Μάλιστα. Όλοι δηλαδή πάνε κάπως καλύτερα, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ουραγοί δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Όλα καλά. Πάμε στην Καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο και ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Είναι τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Καθημερινή. Και για να δούμε και την κόντρα, ποιο είναι το δικό της πρωτοσέλιδο, πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, μέχρι να πάμε στις εκλογές, θα μας εζαλίσουν με το αν θα κάνει ή αν δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, με το πόσο ακόμη θα πυροβολήσουν το νέο κόμμα του Τσίπρα, πώς θα βγάλουν άχρηστη τη Μαρία Καριστιανού, όλα αυτά τα τρολάκια που νομίζουν ότι θα κυβερνούν μέχρι να ζουν. Πάμε και στο Μποντίκι να δούμε που είναι εβδομαδιαία εφημερίδα και κυκλοφορεί σήμερα. Λέει λοιπόν: ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιο της, λέει η Έφη Αχτσόγλου που την έχει σε μεγάλη φωτογραφία. Είναι η βουλευτήνα που παρετήθηκε από τη Νέα Αριστερά αλλά δεν προσχώρησε ακόμη, θα πω εγώ, στο κόμμα του Τσίπρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τη Σταρ, γιατί τον έθαψαν, λέει, κρυφά. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ο μοναδικός γάμος του, η γυναίκα που παντρεύτηκε και χώρισε σύντομα, η Βουγιουκλάκη, και το μεγάλο μαράζι που πήρε μαζί του στον τάφο. Μάλιστα, Άγγελος Αντωνόπουλος, ο συνταγματάρχης Βαρντάνης, σε μια ξέχαστη, σε ένα ξέχαστο τηλεοπτικό σύριαλ που ήταν εκεί γύρω στο 80, 90, κάπου εκεί, στο 80 μάλλον. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα πάμε εμείς σε τραγούδι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
1: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
1: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
5: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε

0: Εξαρτησία 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησία 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
2: Η ζωή δεν λύγει και γοργόμενα.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Τούτο το μήνα τον από πάνω, τον παραπάνω ακούσαμε από το Στρατή, το Μαμαλάκι και την Τασούλα. Και εμείς πάμε τώρα να πούμε για μια φορά ακόμη, φίλες και φίλοι, την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον εχθρό, τον αντίπαλο? Πώς τον λέμε στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο και 6-9-44-678-358 είναι το κινητό μας για τα μηνύματά σας. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντικοινωνικό άνθρωπο και τον λέμε αλυτρούητο άνθρωπο. Αλυτρούητο. Τούτο σας λέει, μρε, είναι αλυτρούητος. Δηλαδή αντικοινωνικός. Του λες καλησπέρα, καλημέρα, όχι καλησπέρα, καλημέρα και ξανίζει πέρα. Και είδα και μια μαντινάδα, μρε, ο ψες, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος την έστειλε. Ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης. Όχι, δεν νομίζω. Θες σου έστειλα, λέει, όχι, ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Δεν θυμάμαι τώρα. Και έλεγε μια μαντινάδα για τον αλυτρούητο άνθρωπο. Για τον αλυτρούητο άνθρωπο.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
2: είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: 2-10-86-46-515 είναι το μαγικό τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, που μπορείτε να ακούσετε συμβουλές για τη διατροφή σας και να αισθανθείτε ογλίγορα ότι αλλάζει η ζωή σας. Το ίδιο έκανε πριν από λίγο και η Δήμητρα, πήρε το 2-10-86-46-515 και έχουμε τη χαρά να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καλός μας φίλος, ο Μανώλης ο Λιανάκης. Μανώλη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνήτσι Κρήτη στην Αθήνα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είμαστε, από διάθεση είμαστε καλά?
3: Άμα δεν είμαστε καλά, δεν κάνουμε πράγμα.
0: Μπράβο, αυτό λέω και εγώ, ότι μου λένε κάθε πρωί εδώ, πού τη βρίνεις, λέει, τόση να όρεξη και τόση να διάθεση. Λέω, το θέμα δεν είναι να την έχω εγώ την όρεξη, τη διάθεση, να μπορώ να τη μεταδώσω και σε εσάς. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί πιο πολλοί, Μανώλη μου, ξυπνούν το πρωί και είναι κεφαλίντονες στα στραγάλους. Δηλαδή με τα προβλήματα, με την καθημερινότητα, με τα νίκια, με τα ακρίβεια, με το ένα, με το άλλο, δεν βρίνουμε άκρη και ίντα θα γεννούμε μια μπάρτε που επιμένουμε ακόμη να αγαπούμε.
3: Έλατε.
0: Λοιπόν, για πες μου, τι θα μας πει σήμερα, ευχάριστο?
3: Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, και όταν λέω ο κόσμος βάζω τον εαυτό μου πρώτο,
0: ναι,
3: ότι τα πράγματα στη ζωή δεν είναι στατικά.
0: Στατικά, δηλαδή δεν είναι στεκούμενα που λέμε εμείς στην Κρήτη.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Τα πάντα ρί.
0: Τα πάντα ρί. Τα πάντα εξελίσσονται.
3: Σήμερα,
0: ναι,
3: δεν πρέπει να με καταβάλει.
0: Ναι.
3: Γιατί μετά από λίγο ή αύριο δεν θα την έχω.
0: Μάλιστα. Πώς όμως Μανώλη μου να μην την έχεις? Δηλαδή θα φύγει από μόνη της η δυσκολία ή θα βοηθήσουμε κι εμείς λιγάκι? Δηλαδή τον εαυτό μας εννοώ, ο καθένας ξεχωριστά. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του πρόβλημα.
3: Τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ έχεις καταφέρει και έχεις μάθει να έχεις την καλύτερη διάθεση κάθε πρωί.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει? Ό,τι σε απασχολεί το βάζεις στην άκρη.
0: Ναι. Μόλις μπω στο στούντιο όλα τα αφήνω από όξω. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο. Για πάμε παρακάτω, ναι.
3: Αυτό τώρα θέλει άσκηση, ναι, αλλά όταν δεν ακούς καλή κουβέντα, από πού να ξεκινήσεις? Ναι. Από αυτά που λέγονται στις τηλεοράσεις?
0: Ναι.
3: Από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο?
0: Ναι.
3: Υπάρχει μια μηχανή παραγωγής φόβου και τρόμου.
0: Ναι.
3: Όταν είσαι συνέχεια λοιπόν σε ένα δηλητηριασμένο περιβάλλον, χρειάζεται να εκπαιδευτείς ώστε να μην πέφτεις, να μην χαλάει η διάθεσή σου. Βλέπεις το κακό από τη μια μπάντα, γύρνα την κεφαλή σου από την άλλη.
0: Ναι.
3: Αυτό χρειάζεται μυαλό και εκπαίδευση.
0: Ναι.
3: Να έχουμε αντιστάσεις στο κακό και στο δηλητήριο.
0: Ναι.
3: Γιατί όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Η μία είναι η θετική, η καλή που λέμε, και η άλλη είναι η αρνητική.
0: Ναι.
3: Θα βλέπουμε τα πράγματα από την καλή μεριά. Αν θέλουμε να περνάμε καλά και να μην μας ακουμπά το δηλητήριο που μας στέλνει το σύστημα, το περιβάλλον, το κακό μάτι που λέμε.
0: Ναι.
3: Η ζήλια ζηλεύει ο άλλος γιατί εσύ έχεις κάτι που αυτός δεν το έχει.
0: Ναι, και υπάρχει, αυτό είναι πολύ διαδεδομένο, δηλαδή να σε ζηλεύουν, ρε παιδί μου, με το παραμικρό. Υπάρχουν όμως μια κατηγορία ανθρώπων που το έχει αυτό. Δεν είναι όλοι οι ανθρώποι, Μανώλη, έτσι.
3: Όχι, νομίζω, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι μια μειοψηφία, δηλαδή, που είναι αλυτρούητη, ρε παιδί μου, αντικοινωνική, δηλαδή είναι κακομύριδες, που δεν θένε το καλό ταλονού, χωρίς τίποτα. Ενώ εμείς, δόξα τω Θεώ, εγώ άμα δω κάποιον και προκόβει, ειλικρινά σου το λέω, χαίρομαι, λες και προκόβω εγώ.
3: Μα το καλό πρέπει να το μοιραζόμαστε και
0: μπράβο,
3: να το χαιρόμαστε.
0: Αύριο, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν,
0: και... ναι,
3: η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα,
0: ναι,
3: θυμίζει λίγο το Σαραντάπηχο.
0: Ναι.
3: Το τραγούδι, το θυμάσαι?
0: Για ρίξ' του λίγο να δω, μπορεί να το θυμώ.
3: Όποιος δεν έχει ριζικό, λέει, να σκάψει μέρα για να διαβεί ριζίτικο της λευτεριάς το αίμα.
0: Οπα.
3: Όταν ο Σαραντάπηχος κατέβηκε στη χώρα, τα σπίτια βρήκε σφαλιχτά και τα κλειδιά παρμένα. Εικόνες αλειτούργητες και σπίτια ρημαγμένα. Αυτό είναι ένα τραγούδι δικό μας είναι.
0: Μανώλη, δεν το ξέρα. Τα ακούω πρώτη φορά, αλήθεια στο λέω.

0: Ευτέρια στο αίμα.
1: Μάλιστα. Ήρθε μήνυμα επί τόπου από τον Νίκο τον Κουτάντο. Λέει: Γιώργη, είναι πολύ γνωστό αυτό το τραγούδι και από την Θεοδοσία τη Λαδουκάκη, που λέει: Τι μας θύμισε ο κύριος Λιανάκης. Μάλιστα. Άκου να δεις.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν το ήξερα, Μανώλη, με αυτό το τραγούδι. Αλήθεια σου το λέω. Άμα το βάλουμε εκεί στο διάλογο, πώς το λένε αυτό, στο Ιντερνετ, στο YouTube, πώς τα λένε.
0: Θα το βγάλει. Γαργανουράκης το λέει.
1: Ο Γαργανουράκης. Ο Γαργανουράκης.
0: Ναι, ο Σαραντάπηχος.
1: Για βάλε Γαργανουράκη, Σαραντάπηχος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλά
0: εδώ
1: το πάμε.
0: Τώρα,
1: σ' ακούω, ναι.
0: Αυτό χαρακτηρίζει 100% την εποχή μας.
1: Ναι.
0: Όταν ο Σαραντάπηχος λέει, ο γενναίος άντρας κατέβηκε στη χώρα, τα σπίτια βρήκε σφαλιχτά. Άνθρωπος δεν επικοινωνεί με τον διπλανό του.
1: Και τις εικόνες αλυτρούητες.
0: Ποιος πάει στην εκκλησά σήμερα με το χάλι του ιερατείου?
1: Ναι. Πάνε ναι. Τα γεροντάκια πάνε. Δηλαδή καμιά φορά πάω και εγώ, περνώ την Κυριακή από έξω από τον Άγιο Αντώνη και θεωρώ και είναι μέσα γεμάτο γερόντους. Εντάξει. Η νεολαία απέχει δυστυχώς και από την εκκλησία. Εμείς όταν ήμασταν κοπέλια, Μανώλη, μας επηγαίνανε συνέχεια οι γονέοι μας και οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στην εκκλησία. Δηλαδή κάθε Κυριακή, δεν θυμούμαι εγώ μια Κυριακή, είτε στον Άγιο Μάμα είτε στο Πέραμα, να μην πήγα στην εκκλησία.
0: Είναι τόσο μεγάλη η απογοήτευση του κόσμου. Είναι τόσο μεγάλη η κατανάλωση των αντικαταθλιπτικών, των ψυχοφαρμάκων.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τις ελπίδες του.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πιστεύει στο Θεό για να παίρνει δύναμη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μάθει να προσεύχεται, γιατί όπως έχουμε το χάλι των πολιτικών, το ίδιο χάλι έχει και το ιερατείο της Εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Και διώξανε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και έτσι σήμερα ο κόσμος είναι δηλητηριασμένος. Χρειάζεται λοιπόν ο Σαραντάπηχος.
1: Μάλιστα.
0: Να μας θυμίσει τι πρέπει να κάνουμε. Όταν τελειώσουμε, βάλτε το να τα ακούσει ο κόσμος.
1: Ναι. Ναι, το ψάχνει Δήμητρα να το βρει και πιστεύω ότι θα το βρει.
0: Θα το βρει.
1: Αλλά ακούς, θέλω λίγο να σε τρολάρω τώρα, μπορώ?
0: Πες.
1: Είπες ότι έχουμε χάσει την ελπίδα. Αφού ναι. Μανώλη, με έχουμε τώρα ακόμα ελπίδα. Γιατί να μην τη χάσουμε την ελπίδα? Όπα, σ' ακούω.
0: Τι μου λες τώρα?
1: Ναι, να σε τρολάρω, γιατί δε, να μην σου τα λέω όλα καλά.
0: Μα μια ζωή το πολιτικό σύστημα τι κάνει? Πουλάει ελπίδα.
1: Ναι.
0: Τώρα στο κόμμα αυτό βάλανε και τον τίτλο ελπίδα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί η χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος είναι τόσο μεγάλη που ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται ελπίδα.
1: Μάλιστα.
0: Του φτιάξανε λοιπόν ένα κόμμα, του το λένε ελπίδα.
1: Οπότε θα ζει με αυτό, με την ελπίδα, δηλαδή ότι όλα θα...
0: Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις,
1: ναι,
0: για να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί το κίνημα των τεμπών δεν έχει καμία οργανωτική δομή.
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Κι όμως αυτή η γυναίκα, η Μαρία Καριστιανού, είναι συμπαθητική, επέτρεψέ μου να πω.
0: Μας έχει κερδίσει από μακριά.
1: Ναι.
0: Όταν όμως επιχειρήσεις για να δεις αν είναι πραγματική η ελπίδα,
1: ναι,
0: ή αν είναι φρούδα,
1: ναι,
0: εκεί βλέπεις ότι οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν ώστε να είναι πραγματική η ελπίδα δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συνθήματα και εξαγγελίες και μας λένε πράγματα όπως και οι προηγούμενοι πολιτικοί που μας αρέσουν στα αυτιά μας,
1: ναι,
0: αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
1: Εδώ σε θέλω τώρα.
0: Στα 70 χρόνια που έχω στη ζωή μου μέχρι τώρα και από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, ποτέ δεν είχα σχέση με την πολιτική αλητεία.
1: Μάλιστα.
0: Ασχολούμουν με την πολιτική πάντα με το πι κεφαλαίο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες, τις συγκρούσεις όπου έπρεπε.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε 3.600 κόμματα στον Άριο Πάγο.
1: Όπως το λες.
0: Άλλο ένα.
1: Ναι, 3.601.
0: Πέστε μου ένα κίνημα που υπάρχει, κίνημα όμως, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους απέναντι στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.
1: Τίποτα.
0: Η Μαρία κατάφερε να συσπυρώσει τον κόσμο, να τον σηκώσει από τους καναπέδες.
1: Ναι.
0: Αλλά είτε γιατί δεν το ξέρει, είτε γιατί δεν τις επιτρέπουνε, δεν έδωσε τη δυνατότητα να οργανωθεί ένα κίνημα, το κίνημα των τεμπών, δηλαδή τα 2 εκατομμύρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που να βγει αύριο και να αρχίσει να αντιστέκεται με αποτελεσματικό τρόπο απέναντι στο πολιτικό σύστημα που είναι συνώνυμο της διαφθοράς, της απάτης και της κοροϊδίας.
1: Μάλιστα.
0: Ένα παράδειγμα θα πω για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να ακούσουμε το 40πηχο που είναι 5 λεπτά και μας έχουν μείνει 4.
0: Λοιπόν, μας είχαν υποσχεθεί για τον έμφυα ότι μόλις βγούμε από τα μνήματα.
1: Ναι, θα τον εκόψουμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Αν το κίνημα αυτό είχε οργανωτική δομή και είχε 2 εκατομμύρια μέλη, αν αύριο το πρωί έλεγε είσαστε απατεώνας, δεν σας ξαναδίνουμε ούτε ένα ευρώ για τον έμφυα, θα εφαρμόζανε αυτό που υποσχεθήκαμε.
1: Μάλιστα. Αλλά
0: γιατί
1: δυστυχώς,
0: δεν μπορεί να μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και να, ναι, πληρώνουμε ακόμα έμφυα.
1: Ναι, και να μην παίρνουμε δώρο.
0: Αυτό είναι δουλειά που δεν μπορεί να το κάνει ένας πολιτικός φορέας. Χρειάζεται η ίδια η κοινωνία συντεταγμένη. Μάλιστα. Σε ένα κίνημα που αυτό που λέει τα εννοεί.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το αρνείται η κυρία Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα, προσπαθεί να αντιγράψει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφαγε 4 χρόνια για να αποκαλυφθούν οι κοροϊδίες του. Ο, ναι, Τσίπρας έφαγε 6 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή, εάν δεν γίνει κίνημα που να σπάει κόκαλα, σε 3 μήνες την έχουν τελειώσει.
1: Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό το κίνημα που θα σπάει κόκαλα, και στο σημείο αυτό, επειδή τα πες έξω από τα δόντια και καλά κάνεις, και έτσι θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να τα λέμε έξω από τα δόντια, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου, και τώρα θα ακούσουμε το 40πηχο από το Χαράλαμπο το Γαργανουράκι και τη Λιζέτα Νικολάου.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Μανώλη μου, γεια.
0: Γεια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, Αρνί και Πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Μητάτο. Μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
11: Ε, μαθέστα.
12: Ε.
11: Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
12: Ναι.
11: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
12: Για πες.
11: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
12: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
11: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
13: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
19: Καλησπέρα σε όλους σας.
20: Ηλίας Χορευτάκης.
19: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
20: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
21: Σα ξέρω ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
20: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
21: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
20: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
21: Με τη ραλά η σκέψη σου.
20: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
22: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
23: Η φωνή της Κρήτης στην

0: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό 5ης 4 του Ιούνιου του 2026. Είναι στην παρέα μας, όπως είναι κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Χουδαλάκης. Να ρίξουμε ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Γιώργο μου, καλή σου μέρα από τη Φωνήτσι Κρήτη στην Αθήνα, αλλά και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλους.
1: Όλα καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, μπορούμε να παλεύουμε αυτό.
1: Ναι, ο εχθρός του καλού πάντως είναι το καλύτερο, πάντα. Έτσι δεν είναι?
2: Στην Ελλάδα δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ναι. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι αποφασίζουμε βάσει το μη χείρον.
1: Ναι, το μη χείρον βέλτιστο. Το μη χείρον βέλτιστο, ναι. Προχθές είχαμε, πριν από καμιά δύο εβδομάδες πόσο είναι, είχαμε μια εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς. Λοιπόν, ήταν κόσμος πολύ είχε εκλεκτός εκεί και τα λοιπά. Όταν φύγαμε μετά, μπήκαμε στο μετρό, στον ηλεκτρικό για να επιστρέψω σπίτι. Ήταν γεμάτο το βαγόνι με ανθρώπους που ήταν στο Παλάς, δηλαδή με θεατές. Και λέγανε, λέει, πώς σας φάνηκε, καλό ήτανε? Λέει, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Καλό ήταν, αλλά μπορούσαν να είναι και καλύτερο. Και πραγματικά έλεγε όλη την αλήθεια. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Λοιπόν, ναι. Γιώργο μου, για πες μου.
2: Με βάση αυτό το αξίωμα, πρέπει να σου πω, πορεύονται οι κοινωνίες πάνω μπροστά. Να πιστεύουν ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι. Και όχι, ξαναλέω, με την λογική ότι μακριά από το Χουδαλάκι πήγαινε στο Γιώργη, γιατί αυτός είναι καλός. Ναι. Καλύτερος από το Χουδαλάκι μπορεί να είναι, καλός είναι.
1: Ναι, είναι και αυτό βέβαια. Είναι και αυτό. Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει τρία πράγματα εδώ, δεν ξέρω κατά πόσον εσύ, γιατί είχα ένα μικρό ατυχηματάκι με τη μηχανή και εσύ οδηγάς μηχανή και πρέπει να προσέχεις. Εντάξει, πέρασε μια κυρία το stop και την είδα μπροστά μου. Πάτησα το μπροστινό φρένο αντί για το πισινό, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και καταλαβαίνεις ποια ήταν τα επακόλουθα. Λοιπόν,
2: οπότε, πάντα όρθι,
1: ναι, οπότε δεν περπάτησα αυτή τη βδομάδα και δεν σ' άκουσα. Γιατί σ' ακούω συνήθως 5 με 7 που περπατάω, αλλά τώρα δεν περπάτησα γιατί οι γιατροί μου είπαν, επειδή τα πλευρά έχουν μια βλάβη, ότι πρέπει να υπάρχει λίγη ακινησία. Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει τις δημοσκοπήσεις. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις. Μάλιστα σήμερα έχει άλλη μια το Μέγκα και την περίπτωση του Ανδρουλάκη, που επιτέλους ξεκόλλησε η βελόνα, αλλά αντί να πάει απάνω πάει κάτω. Και τα πακέτα του Μητσοτάκη, Γιώργο μου, που δείχνουν εκλογές τον Οκτώβριο, αυτό το διάβασα στην εφημερίδα Πατρίς. Τι θέλεις να πιάσουμε, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε?
2: Από όπου θες, Γιώργη μου. Εσύ. Από όπου θες, ούτως ή άλλως όλο αυτό το πολιτικό χίδιν φορτίο που βαλάμε στις πλάτες μας, το έχουμε, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω κι εγώ να σου πω την αλήθεια πώς θα πρέπει να τα ιεραρχήσει κάποιο τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Ήμουν πριν από λίγο στο Open, είχαμε μια τέτοια συζήτηση με τους αδέρφους και τον υπουργό.
1: Ναι.
2: Με δύο κουβέντες θέλω να πω ότι στα δικά μου κριτήρια πρέπει να ξεσκαρτάρει το πράγμα κάπως. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε δύο καινούργια κόμματα ή μήπως έχουμε τρία.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Τρία, είναι άλλη συζήτηση.
1: Σε λίγο καιρό θα έχουμε και το τρίτο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες τώρα, δεν ξέρω εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Αυτό λένε, ότι ο Σαμαράς
1: δεν
2: μετεωρίζεται ανάμεσα στο να το κάνω, να μην το κάνω.
1: Mm-hmm.
2: Θα το κάνει. Το θέμα είναι να επιλέξει ο ίδιος τη συγκυρία, το timing που λένε.
1: Ναι.
2: Γενικά, έτσι. Δηλαδή πότε θα είναι το καλύτερο για να το κάνει. Επειδή είναι και πολύ παλιός πολιτικός, πάρα πολύ έμπειρος, ξέρει τη σημασία του να το κάνει χρονικά, αν μπορεί να επηρεαστεί.
1: Ναι.
2: Αν για παράδειγμα το κάνει πολύ νωρίς, μπορεί να ξεφουσκώσει.
1: Ναι, το πολύ νωρίς τώρα εννοείς.
2: Πολύ αργά, μπορεί να μην προλάβει να φουσκώσει.
1: Γιώργο μου, το πολύ νωρίς εννοείς, αν ήξερε την ημερομηνία των εκλογών. Γιατί αν ήξερε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα το έκανε, ξέρω εγώ, τώρα ή αρχές Σεπτέμβρη. Αν όμως οι εκλογές γίνουν το Μάρτι, γιατί πιο πέρα δεν πάει, τότε πότε πρέπει να το κάνει, το Δεκέμβρη? Δηλαδή, είναι ότι δεν ξέρει ο άνθρωπος πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ίσως να ξέρει κιόλας, γιατί αυτοί είναι πιο κοντά στα πράγματα εκεί και ίσως να γνωρίζουν καλύτερα από εμάς.
2: Νομίζω ότι έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου ότι ο ένας ζεσταίνει το σενάριο των πρόωρων εκλογών.
1: Ναι.
2: Οι πληροφορίες που διαβάζουν και ακούν και οι ακροατές μας δεν είναι εκ του στομάχου.
1: Ναι.
2: Προκύπτουν από το ρεπορτάζ που γίνεται κυρίως το κυβερνητικό στο Μαξίμ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε σε σένα ότι υπάρχει ημερομηνία, είναι η τάδε του Σεπτέμβρη, η τελευταία Κυριακή κτλ.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι εσύ σε μένα, μου λες, Γιώργη μου, αυτό είναι το ρεπορτάζ το δικό μου, σε ρωτάω, το έχεις διασταυρώσει. Μου λες,
1: ναι,
2: είναι από αυτόν.
1: Ναι.
2: Αν ήθελες να μου πεις, μου λες, το έχω διασταυρώσει.
1: Την πηγή σου, ναι, ποιος το είπε.
2: Την επόμενη μέρα λοιπόν, βγαίνεις εσύ, εγώ κτλ. Και λέμε, παιδιά, υπάρχει
1: πληροφορία.
2: Η πληροφορία, ό,τι αυτό και τα. Βγαίνει καπάκι σήμερα, ας πούμε, που είναι Πέμπτη και υπάρχει κυβερνητική ενημέρωση, το briefing,
1: ναι,
2: με το Μαρινάκι, το διαψεύει.
1: Το διαψεύει.
2: Ναι. Ή ο Πρωθυπουργός στην πρώτη ευκαιρία που έχει, ξέρω εγώ, λέει ότι όπως σας έχω ξαναπεί 100 φορές,
1: οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Θα γίνει την άνοιξη του 27.
1: Ναι.
2: Τα κρατάμε λοιπόν ζεστά και τα δύο.
1: Ναι.
2: Ο ένας το αυτό, ο άλλος θεσμικά να μην ταρακωθεί κιόλας, ότι ως Πρωθυπουργός έχω πει ότι οι εκλογές έγινε τότε και τότε γίνονται. Μπορεί να το επικαλεστεί και για την προηγούμενη φορά, έτσι.
1: Ναι.
2: Όντως οι εκλογές γίνανε την ώρα του.
1: Ναι.
2: Άρα θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται και μπορεί να καθορίσει σε ένα μικρό ή μεγαλύτερο βάθμο το αποτέλεσμά του.
1: Μάλιστα.
2: Να το επηρεάσει σίγουρα.
1: Ναι.
2: Τώρα, επειδή είπες κανένα δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα,
1: ναι,
2: το ένα αφορά τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
2: Για να τα πούμε τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται.
1: Ναι. Και με το όνομά τους. Με το όνομά τους. Γιατί δεν ξέρω αυτοί που είναι εκεί μέσα στα πράγματα, γιατί δεν τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τα ξέρουνε. Σ' ακούμε.
2: Καμιά φορά από σεβασμό,
1: ναι,
2: στον πολιτικό αρχηγό.
1: Σωστά.
2: Δεν τα λέει σχήμα.
1: Ναι.
2: Ότι δεν τραβάει το παιδί που ακούω κτλ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και επίπεδο πολιτικής κριτικής.
1: Σωστά.
2: Αλλά είναι ένα το αν θα μιλήσεις με μία γλώσσα που φανερώνει το σεβασμό σου απέναντι στο πρόσωπο και άλλο να πιστάς πα μαύρα. Εδώ, ναι, λοιπόν, αν κάποιος έπρεπε να σκιαγραφίσει το πολιτικό τοπίο, θα έλεγε ότι από το 23 και μετά, μετά την παρέτηση δηλαδή του Τσίπρα,
1: ναι,
2: στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε απίστευτος μήλος, πολιτικό,
1: ναι,
2: προηγούμενο, ένα κόμμα κυβερνητικό να διαλύεται με τέτοιο τρόπο δεν είχαμε.
1: Ναι.
2: Είχαμε διασπάσεις και κόντρα διασπάσεις και κόντρα διασπάσεις,
1: ναι,
2: και προφανέστατα το κενό καλύπτεται από ό,τι όλα δείχνουν από την επιστροφή του Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Αλλά μέχρι την επιστροφή είχαν περάσει 3 χρόνια στα οποία το ΠΑΣΟΚ έπαιζε σε προνομιακό γήπεδο.
1: Μπράβο, έπαιζε και μόνο του. Έπαιζε μόνο του σε ένα γήπεδο μοναχό του, ολομόναχο.
2: Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποιες ειδικές πληροφορίες για να το διαβάσει.
1: Σωστή.
2: Είναι ολοφάνερο μπροστά στα μάτια του ότι το ότι δεν είδαμε να εκτοξεύεται το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστά εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης,
1: ναι,
2: είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Ναι.
2: Και σήμερα, πώς να σου το πω, θεωρούσα και τόσο αυτοκτονική εγώ την πολιτική επιλογή ότι πρώτος με μία ψήφο. Πώς πρώτος,
1: ναι,
2: με μία ψήφο.
1: Ναι, από πού και ως πού, ναι.
2: Το λες αυτό με το 12%, με,
1: ναι,
2: το 13%, με το 14%.
1: Ναι.
2: Ποιο ήταν το πιο ψηλό που έγραψαν δημοσκοπικά.
1: Ναι.
2: Το 15%. 15% με double score την Νέα Δημοκρατία, να έχει διπλάσει από,
1: ναι,
2: αυτά. Δεν είναι μία πιστική γραμμή.
1: Δεν το λες καθόλου, δεν το λες καθόλου, γιατί... Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν...
2: Άκουσα σκανδαλίδια για παράδειγμα, τον οποίο τον σέβομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο γιατί τον γνωρίζω πολλά χρόνια.
1: Και μακρόχρονη πορεία. Ναι.
2: Και στα πολύ δύσκολα, ας πούμε.
1: Σωστά.
2: Ότι έχει ένα πολιτικό μυαλό με εντοχή. Η γραμμή δικιά του ξέρει ήταν. Εμείς ή πρώτοι θα είμαστε ή με κανένα δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
2: Ή τα αφήνεις από εκεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή είναι μια γραμμή.
1: Ναι.
2: Αλλά να λες τον άλλο κάτι που δεν μπορεί να το χωνέψει, δεν μπορεί να το πιστέψει.
1: Ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν γίνεται. Τώρα εδώ ακριβώς θέλω να σου βάλω το ερώτημα. Κάτι είπε προχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων και πέσαν όλοι να τον εφάνε. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι συμφωνώ απόλυτα και το λέω χωρίς φόβο αλλά με πάθος, ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος των Αθηναίων, και έφερε το παράδειγμα πώς έπεσε ο Μπακογιάννης. Ότι ήταν ο Ζαχαριάδης με τον Δούκα, κάμανε κοινάτο που λέμε εμείς στην Κρήτη και ρίξανε τον Μπακογιάννη, ενώ είχε 14% στις πρώτες εκλογές ο Χάρης Δούκας. Λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή με την Ελλάς, με το κόμμα του Τσίπρα και οι άλλες δημοκρατικές δυνάμεις που λέγαμε μια φορά, το θυμάσαι, ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, για να είναι το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και πέσαν να τον εφάνε. Θέλω την άποψή σου, Γιώργο.
2: Κοίτα, θα σου πω σε σχέση με το Δούκα.
1: Ναι.
2: Επειδή είχα πάρει τρεις συνεντεύξεις όταν ήταν η λογική της παρουσίαση των υποψηφίων δημάρχων,
1: ναι,
2: στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
2: Του είχα κάνει δύο τηλεοπτικές και μία ραδιοφωνική.
1: Ναι.
2: Είναι σαφές ότι ο ίδιος είχε αυτή τη λογική της συνεργασίας των λοιπόν δυνάμεων όπως είπες.
1: Ναι.
2: Την είχε αυτή τη λογική και την είχε και την τύχη να την ασπάζεται και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Ναι.
2: Που ήταν ο υποψήφιος αντιπροέδρος.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, και αυτό τονίζω και το ρόλο του Ζαχαριάδη, χρειάζεται μια ειλικρινής συνεργασία που προφανώς σε αυτό το επίπεδο τοπικού άρχοντα, του δημάρχου κτλ. Είναι εφικτή.
1: Ναι.
2: Εγώ παρατηρώ κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ενώ συμφωνώ ότι ο Χάρης ο Δούκας το προσεγγίζει το πράγμα με κοινή λογική,
1: ναι,
2: παραδεχόμενος ότι η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει να εμφανίσει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα είναι να εμφανίσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
1: Σωστά.
2: Αυτό το κρατώ.
1: Ναι.
2: Όμως,
1: ναι,
2: υπάρχουν τα λεγόμενα κομματικά, πατριωτικά, θέλω να τα πεις, αντανακλαστικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, λέει ο άλλος, για το κόμμα. Το κόμμα λοιπόν κάποια στιγμή γίνεται μεγαλύτερο από την ιδέα ότι υπηρετεί την πατρίδα σου,
1: ναι,
2: μέσω της πολιτικής σου αστεριότητας. Γιατί? Γιατί για παράδειγμα, θέλω να θυμίσω, επειδή περισσότεροι έχουμε τις έγνοιες μας και δεν μας χάζει, οι πρώτες εκλογές του 23 γίνανε με απλή αναλογική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η απλή αναλογική, αντί να δώσει όθηση σε συνεργατικά σχήματα και τα λοιπά, δεν έδινε.
1: Τίποτα, όχι.
2: Θυμάμαι, επειδή ήμουν πολύ πιο ενεργός τηλεοπτικά, καθημερινά, ναι, και με πολιτική εκπομπή, έτσι, να συζητάμε στα πάνελ του 23 και να είναι συνέχεια η αντιπολίτευση τότε στην κυβέρνηση, να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Να γυρνάει διαρκώς στο 15 την κουβέντα, αντί να συζητάμε, παιδί, το 23, τι θα κάνουμε το 24.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, το 15. Και όταν έμπαινε και το ερώτημα, ωραία, μάλιστα, και δεν βγαίνετε και τα λοιπά, με ποιον θα συνεργαστείτε, το ΠΑΣΟΚ τότε έλεγε όχι.
1: Ναι.
2: Και θα βάλω και άλλη μια παράμετρο, την οποία δεν πρέπει να την προσπερνάμε.
1: Ναι.
2: Ότι το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα το οποίο μεταρτοπίστηκε σταδιακά από την αριστερά του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ναι,
2: στη σοσιαλδημοκρατία του Κώστα Σεμίτη,
1: mm-hmm,
2: και με την συνεργασία που έκανε στη μνημονιακή κυβέρνηση, έδειξε ότι δεν υπήρχαν διαχωριστικές δάμες. Δεν υπήρχαμε εμείς από εδώ και εσείς από εκεί. Βρεθήκαμε παρέα. Και σήμερα ακόμα, άλλα λέει η Διαμαντοπούλου για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Και άλλα λέει ο Δούκας.
1: Ναι, σωστά.
2: Θεωρώ
1: αντίθετα.
2: Λοιπόν ότι
1: αντίθετα. Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ο ένας είναι κεντροδεξιός.
1: Ναι, ο άλλος είναι αριστερός. Κέντροαριστερός.
2: Κέντροαριστερός.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με την καθαρότητα την πολιτική του τι είμαστε. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να πει, είμαστε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, τελεία, παύλα.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλουμε, δυστυχώς, να είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Ναι, αλλά δεν είσαι.
1: Ναι, εδώ είσαι, σε θέλω τώρα.
2: Κόμμα.
1: Εδώ σε θέλω τώρα. Γιατί υπήρξαμε μεγάλοι και τώρα μας κακοφαίνεται που είμαστε μικρομεσαίοι. Γιώργο μου, έχεις την καλημέρα από τον κύριο Φαντάκη και τον Μανώλη τον Κατσαρό, που έχουν το ράδιο Φάρος που μας αναμεταδίδει στα Χανιά. Και μας στέλνουν, λέει, την καλημέρα μας, την καλημέρα τους, και ένα δέμα καλυτσούνια. Έχει καλυτσουνάδικο ο Μάνος ο Κατσαρός και μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργο μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
6: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr.

0: τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Profrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
1: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Ακούσαμε τον Αφούση από τον Ηλία τον Παλιουδάκη και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο, στα τελευταία 19 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντίπαλο, τον εχθρό. Από ό,τι βλέπω το 99% έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Τον λέμε διόλογιο, η μια απάντηση ξεκινά από το νι και οι άλλοι από το όμικρον. Λοιπόν, εδώ είμαστε και περιμένουμε τις τελευταίες απαντήσεις.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα μπαίνουμε στα kritikaepikera.gr, στο έγκυρο site του καλού μου φίλου, του καλού μου δασκάλου, του Γιώργη του Βαρβέρη. Αυτός με μίλησε στα δημοσιογραφικά κόλπα πριν από 30 χρόνια στην εφημερίδα Κριτικά Επίκαιρα, που του πήγαινα μια τσάντα με γραφτά και μου τη γύριζε πίσω και του την ξαναπήγαινα και κρατούσε δυο και την ξαναπήγαινα και κρατούσε τρία και εντάξει, σιγά σιγά μπήκα στο πνεύμα. Γιώργη Βαρβέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω ότι χθες είχαμε δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ λόγω του απαγορευτικού που μου έχουν βάλει από οι γιατροί. Απαγορευτικό. Έχει ό,τι αγαπώ, είμαι απαγορευτικό. Μην πολύ κινείσαι, μου λένε, για να δέσουν τα πλευρά. Οπότε δεν πήγα ούτε στην εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών που τίμησε τη 25η επέτειο από τη συγκέντρωση των αρχηγών και οπλοφόρων στις 29 Μάη του 1821 στη Θημιανή Παναγία, ούτε στην εκδήλωση του Συνδέσμου Κριτών Επιστημόνων, την παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Μελισσουργάκη, Άνισος Αγώνας. Έμαθα ότι και στις δύο εκδηλώσεις όλα ήταν τέλεια. Και συγχαρητήρια και στο Μανούσα το Μανούσακα, στο Διοικητικό του Συμβούλιο στην Ένωση Απανταχού Σφακιανών, αλλά και στο Γιώργο το Μαριδάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κριτών Επιστημόνων, και να οργανώνουν πάντα τέτοιες όμορφες, ποιοτικές, πνευματικές εκδηλώσεις. Πάμε τώρα να σας πούμε ότι το Σαββάτο 6 Ιούνιου σε 7.30 το βράδυ η Ένωση Κριτών Αγίων Αργύρων και ο Σύλλογος Κριτών Καματερού γιορτάζουν τη μάχη της Κρήτης στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα Αγίας Παρασκευής 40 στους Αγίους Αναργύρους. Θα υπάρχει, φίλες και φίλοι, πλούσιο μουσικογραφικό πρόγραμμα με το Χρήστο Χαρχαλάκη, το Χάρη Ζαχαριουδάκη, το Μάριο Ηλιάκη και την Ελένη Ντουντουλάκη και τα χορευτικά των δύο συλλόγων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης μεθαύριο Σαββάτο 6 του Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ και ο Σύλλογος Κριτών Νέας Ιωνίας γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στο χώρο πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Πάμε τώρα στην Κυριακή 7 του Ιούνιου σε 7.30 το βράδυ, Αδελφότητα Κριτών Περιστερίου σε συνεργασία με το Δήμο, τη Μητρόπολη Περιστερίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Από το Δασκαλογιάννη στη Μάχη της Κρήτης» στο Άλσος Περιστερίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης θα έχει ο Γιώργος ο Φραγκάκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, να πω επίσης ότι αύριο το βράδυ θα εμφανιστεί στο Zorbas Live Stage η αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη. 210-95-98-120 είναι το τηλέφωνο για σας που δεν έχετε κρατήσει έως τώρα τραπέζι.
2: Και τώρα αντικριστές μαρινάδες με το Γιώργη Ταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα. Καλλιόπη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα όπου ακούγεται η φωνή μας. Να τολμήσω να σου πω κάτι.
3: Βεβαίως, ακούω.
4: Τόλμησα κύπα της καρδιάς να σε απομακρύνω. Μα εκείνη μου το ορθάκο φτά, εγώ χτυπώ για εκείνον.
3: Πάρ την καρδιά μου, βάλ την κάδρο στην κάμερά σου. Εγώ μπορώ χωρίς καρδιά, μ' αυτή δεν ζει μακριά σου.
4: Άχι και γιάιντε, σ' αγαπώ και γιάιντε, σε λατρεύω. Για μια φορά που μ' άγγιξες, δεκάδες σε γυρεύω.
3: Αδιαφορώ, αδιαφορώ για τσιχαρές που μου είχε τάξει η μοίρα. Γιατί από την αγάπη αγάπη σου την πια μεγάλη επίρα.
4: Γιώργο, όσα κι αν έχω βάσανα, την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω.
3: Όπα είπα, λέω, μπαξέ, θα κάμω την καρδιά λουλούδια να μυρίζεις, να κόβεις ένα τη φορά και να ξαναγυρίζεις.
4: Κλίμα θα κάμω την καρδιά, το μούστο της να δίνει, και όντε σε να γεννεί κρασί, η αγάπη μου να πίνει.
3: Όπα, Καλλιόπη είναι, είναι φωτιά η αγάπη σου και σ' όποιον δίδεις χάδια. Του καίει φλόγα το κορμί και ζει με τα σημάδια.
4: Με τη φωτιά που με έκαψες τη στάχτη να φυλάξεις, για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις.
3: Στα ποκαίδια του Σεβδά τη Χόβολη σκαλίζω, να βρω μια σπίθα του έρωτα μικιό μου να ελπίζω.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
5: είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: 2-10-86-46-5-15, φίλες και φίλοι, είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, η Σπιρουλίνα Πλατένσης, και σε αυτό το τηλέφωνο του Μανώλη του Λιανάκη στο 2-10-86-46-5-15 θα ακούσετε συμβουλές για τη διατροφή σας και ο γρήγορα θα αισθανθείτε να αλλάζει η ζωή σας. Τον είχαμε εδώ τον Μανώλη του Λιανάκη πριν από λίγο και τα είπαμε έξω από τα δόντια, όπως τα λέει κάθε φορά στη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα. Εμείς δεν χάνουμε καιρό να ευχαριστήσουμε και τους αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Πάμε.
1: Με ζωδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνες στο Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε.
1: Κάντι αστρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
1: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και μακάρι να είναι αχρίαστο, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
1: Πιάτζι Παπαλεξανδράκης, Θιβόν 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
1: Προφρόστ εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
0: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Κουλουράδες γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
1: Παλέτα Ντίλ στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα Ντίλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
1: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
1: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420 στο Ηράκλειο Ρέθι Μενοχανιά Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκης, ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
1: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη έλα.
1: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικός, τα χρήματα του βάνει.
1: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
1: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
1: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
0: Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφθούν θα βγούνε κερδισμένοι.
1: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
1: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιές αυτοκινήτων.
0: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK. Αν θες βανάκι φίλε μου να το αναζητήσεις, έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσεις.
1: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στο σούπερ μάρκετ θα τα βρεις, στη φάρμα Αντωνάκη, στη φάρμα του θα βρεις πολλά για να έχεις να διαλέξεις, που για να σου τα πούμενε θέμενε χίλιες λέξεις.
1: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που εξακολουθούν να είναι δίπλα μας.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι σιγά σιγά να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον αντίπαλο, τον εχθρό, και τον λέμε ντουσουμάνι και οχτρό. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Καλά το λέω μρε, δεν το λέω. Ντουσουμάνις λοιπόν και οχτρός είναι η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε τον αντικοινωνικό άνθρωπο και τον λέμε αλυτρούητο. Ναι, Πω. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, από πού να αρχίξω και πού να τελειώσω. Πάμε πρώτα από εδώ, ναι, για να πάρω, γιατί τους γράφουμε, σας εγγράφουμε σε 2-3 τόπους κανονικά, γιατί δεν φτάνει ένα τετράδιο για να γράψουμε τόσο κόσμο. Πάμε λοιπόν, έχουμε και λέμε Κώστας Περουλής, Ιωάννα Κορνιλάκη, Γιώργος Κουκουράκης, Μιχάλης Μωτάκη, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος από το Ρέθυμνο, πολιτικός μηχανικός, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας Μανώλης Μανουσάκης, Αντώνης Γιανακάκης, Νίκος Ναμανάκης από Ήλιον, Άννα Λουπασάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, η Ανέζα από τον Πλακιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχο, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζαχάρης Καμπουράκης, Μένη Ποζαφυριάδης, Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Μανώλης Μπικάκης από τα Κεραμιά, Νίκος Κατσικανδαράκης, ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης, ο Κουζουλέων, Ευαγγελία Παραδισά, Περαστικά στον Ιωακήμ, Ευαγγελία μου, δεν μου στείλες μήνυμα. Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη από το Κούντορα Στίας, Μπάμπης Καρπαθάκης από την Κάτω Σίμη, Αντώνης Νεονάκης, Ευελίνα από Ρέθυμνο, Γιώργης Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης από τα Γλυκά Νερά, Χρυσούλα Κουτσάκη από το Τζίγκουνα, από το Αντισκάρι, Γιώργος Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή, Κωστής Καλέργης Χίνκο, δικηγόρος από το Ρέθυμνο, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ματίνα Χριστέα από την Παιανία, Ρένα Παραδισανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Μανώλης Σαβουϊδάκης με το πρακτορείο Προπό στην Καλυθέα, Στρατηγή Ανδρεάκου, Ηλίας Φανουράκης, ο Κουρσάρος Γιάννης Βουλγαράκης, ο πρόεδρος των ο πρόεδρος των Κρουσανιωτών της Αθήνας, μπράβο, η Ζουμπολιά Ανδρεαδάκη, ο Νικήτας ο Φιλιππάκης, ο Τυράς, η Ιωάννα Πατεράκη που είναι λέει στην Αθήνα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο Ιωάννα μου, η Μαρία η Καρασταμάτη, η δική μας Μαρία Καρασταμάτη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, η Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, ο Λουκάς από το Κοροπή, Ευγενία από τον Κορυδαλό, Κωνσταντίνα Σταυγιανουδάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη από την Παγκρίτιο, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Ρένα Βασιλάκη, Προεδρίνα, Παπαδημήτρη Σαμαράς από το Βύρονα, Παντελής Φακιανάκης, Γιώργης Λοδάκης, Μανώλης Πατεράκης, ο πρόεδρος των Προέδρων, Αλέξης Χριστοδουλάκης από την Παγκρίτιο, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Δήμητρα Γρηγοράκη, Πολύβιος Πιθαροκύλης, Αντωνία Μελογιαννάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλιά Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, ήταν πρέπει γίνεται πάει, Γιάννης Κρητικός, Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, Ιωακήμ Παραδισσάς, περαστικά Ιωακήμ, ο Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Κροπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία, ο Μανούσος ο Κούντουρος, η Ματίνα η Χριστέα, η Σοφία Λοΐζου, ο Γιώργης ο Κουκουράκης, ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης, ο Τάσος και η Σία Γεραρκάκη και ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Έχουμε κι άλλους από εδώ. Ο Νίκος ο Μπλάζος από την Αρτέμιδα. Μάλιστα, ο Νίκος ο Θωμαδάκης. Για να δω, ο Ευστράτιος ο Χατζηγεωργιάδης, η Μαρία η Θεοτόκη. Μάλιστα, Κώστας Μπαξεβάνης. Εδώ το Σωτήρι τον είπαμε, η πόλη από το Περιστέριπτο τελειώνει στο 064, πόλη έτσι σχέτο, πόλη. Η Αλεξάνδρα η Παντελιδάκη από την Πετρούπολη, Τόνια από το Ηράκλειο, ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, ο Αντώνης ο Γιανακάκης, ο Κωστής ο Τσικριτσάκης, ο Μάνος ο Κατσαρός που έτρωγε εκεί τα καλιτσούνια στο Καλιτσουνάδικο, η Κυριακή η Ζουλάκη και ο Παύλος ο Ατσαλής. Μπρεσί, επέρασε η ώρα. Ποιος ήτανε? Ο κύριος Παύλος Ατσαλής. Και σου είπε δεν τον είπαμε? Τον είπαμε τελευταίο. Είδες, Παύλο μου, δεν τσιβάνομαι με τη σειρά για να είναι δίκαια η κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Δεν έχουμε 11 με 1 το Γιώργη το Λεκάκη. Έχουμε όμως επιλεγμένη κριτική μουσική. 1 με 2 Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το Ράδιο Μεγαλώνησης. 5 με 7 Γιώργος Βιτόρος, ένας και μοναδικός. 8 με 10 στο Ράδιο Μεγαλώνησης Χαρά Αρκαδιανού. Και 7 με 9 εμείς εδώ οι Βεργάκηδες. Αύριο το πρωί στις 8 είναι το τελευταίο ραντεβού της εβδομάδας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Η σκέψη μου πολεμίστη.
8: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
9: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666 666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Η Αλουμίν.
20: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
21: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
20: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
20: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
21: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
20: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
20: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
21: Ακόμη ξύλινα και μετα μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
20: Element System, τύπου Dexion και Spider.
21: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
20: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
21: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
22: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
23: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
24: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
23: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
24: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
23: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
24: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
23: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Για να μ' ακούσει ο χάρος, για να μ' ακούσει ο χάρος.

0: Πρόσλαβανε καλιά γονά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

σβάνανε τσιτούρκους στο σημάδι. Κοίτωνε κάθε μπαλωδιά και ένα σαγάς στον άβη. Κι αν το σκεφτείς να βγεις πασά, την προσευχή σου κάμε. Γιατί ποτέ στα ζωνιανά μπάλα δεν πέφτει χάμε.

0: ξέρεις, όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε

0: για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
14: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
21: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
22: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
23: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
24: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
23: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
24: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
23: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
24: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
23: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Χαντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την Κρητική.

0: το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Κομμάτι της παράδοσης.
0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
5: Σίτες.
0: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Ηλίας Χορευτάκης.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
0: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
10: Σαν ξένο ρούχο σε χωρώ. Και τρέμω, μη σε δω.
0: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
10: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
0: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
18: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
17: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
19: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα,

0: σημάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια, βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
2: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
1: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
2: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
1: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 171988.
3: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνει. Ίσως είναι η ώρα που ανοίγει το μικρόφωνο καθημερινά. Νομίζω το έχουμε συνηθίσει όλοι. Είναι η ώρα που ξεκινάει η εκπομπή μας εδώ από τη συχνότητα 89,8 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε και σήμερα στον αέρα. Είμαστε όλοι καλά εδώ και τα λέμε με όλους εσάς. Και φυσικά είμαστε χαρούμενοι γιατί λαμβάνουμε ωραία μηνύματα από εσάς που μας ακούτε καθημερινά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται ότι η παρέα μας μεγαλώνει, εμπλουτίζεται κάθε μέρα. Και αυτό είναι το καλό, αυτό είναι που μας αρέσει. Μαζί θα πάμε και το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε μια μικρή παύση σίγουρα τον Αύγουστο, αλλά να ξέρετε ότι εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε θα σας κρατάμε συντροφιά ακόμα και στα μπάνια σας. Δεν μας την γλιτώνετε, όπου και να βρεθείτε, όπου και να είστε, θα μπορείτε να συντονίζετε το ραδιόφωνο σας στους 89,8 και να μας ακούτε. Βεβαίως να υπενθυμίσω, όπως πάντα, μας ακούτε ζωντανά μέσω των FM στην Αττική, από τον Κρήτη FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας θα πρέπει να καλέσετε στο 28 310 25 835. Μπορείτε να στείλετε και το μήνυμα στο Viber στο 69 85 77 75 50, και βέβαια η ιστοσελίδα μας πάντα διαθέσιμη, είτε για να μας ακούσετε ζωντανά είτε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, και βέβαια να βρείτε και όλες στις λογαριασμούς μας στα κοινωνικά δίκτυα, σε όλες τα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Instagram, TikTok, X, όπου και αν μπείτε θα βρείτε το Ράδιο Μεγαλώνησος, ακολουθήστε το γιατί εκεί ανεβάζουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, και βέβαια είναι και από εκεί ένας ωραίος τρόπος για να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης και σήμερα είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, ο Στέργιος ο Καραΐσκος στη ρύθμιση του ήχου που θα μας φροντίσει να βγει ωραίος ο ήχος μας, αλλά θα επιλέξει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα, γιατί έχουμε και έτσι την νότα αυτή τη μουσική στην εκπομπή μας για να παίρνουμε τις ανάσες μας. Εμείς θα ρίξουμε τη ματιά μας έτσι στα σημαντικά θέματα που τρέχουν και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει εδώ και αρκετές ημέρες στο χωριό Πρινές, με το θέμα του νερού. Αντικείμενο σύσκεψης έγινε χτες στις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΡ, το σοβαρό αυτό πρόβλημα της υδροδότησης που αντιμετωπίζει ο οικισμός Πρινές στο δυτικό Ρέθυμνο. Οι κάτοικοι του χωριού, αφού παρουσίασαν το πρόβλημα έλλειψης νερού και ειδικά πόσιμου νερού το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς όπως και στην γωνιά υπάρχει σοβαρό θέμα με την θολότητα του παρεχόμενου ύδατος, υπέβαλαν υπόμνημα ζητώντας λύσεις. Από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κύριος Λελεδάκης, επισήμανε πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι οικισμοί οφείλονται σε σειρά από ζημιές που έχουν προκύψει και ερευνώνται τα αίτια της θολότητας του παρεχόμενου νερού, ώστε να διορθωθούν και να αποκατασταθεί το υφιστάμενο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση τόνισαν πως δεν υφίσταται πρόβλημα δημόσιας υγείας. Όπως και για την περίπτωση της γωνιάς, η ΔΕΙΑΡ εξήγησε πως ακολουθεί σειρά ενεργειών με καθαρισμό των δικτύων, αποκαταστάσεις βλαβών και ενεργοποίηση άλλων διαθέσιμων πόρων για νερό, έστω και αν αυτό δεν είναι πόσιμο, έως την αποκατάσταση του προβλήματος. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι του Πρινέ είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι από την συνέχιση της μη παροχής πόσιμου νερό στο χωριό και μιλούν για σοβαρά προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες αλλά και οι φιλοξενούμενοι τουρίστες που διαμαρτύρονται για την θολότητα του νερού. Μάλιστα, οι κάτοικοι του Πρινέ υπέβαλαν στην ΔΕΙΑΡ και σχετικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρουν ότι ζητούν μεταξύ άλλων το αυτονόητο, να έχουν νερό το οποίο να είναι καθαρό και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και μάλιστα υποβάλλουν ακόμα ένα ερώτημα, αν και φέτος θα είναι θεατές στο ίδιο έργο. Κάτι που είναι σημαντικό, γιατί αποδεικνύει
ότι οι κάτοικοι εκεί το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό, και φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος μας δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δεν έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε ώστε να μπορέσει να προλάβει το πρόβλημα και να μην φτάσουμε σε αυτές τις άσχημες καταστάσεις, δημιουργώντας ένα σοβαρό πρόβλημα στους ανθρώπους όλους που ζουν στις περιοχές αυτές με το υπέρτατο αυτό αγαθό του νερού, το οποίο δεν έχουμε δικαίωμα σε καμία περίπτωση να το στερήσουμε και να το στερούμε από κανέναν. Μία φωτογραφία είδε στη δημοσιότητα σήμερα εκεί από την, από τον Κουμπέ, από την συγκεκριμένη την περιοχή, τη Δεσποτική Κολύμπα, την οποία ο κύριος Σταγάκης μάλιστα, ο οποίος την δημοσιοποίησε, τόνισε ότι η συγκεκριμένη σκάλα εκεί στη Δεσποτική Κολύμπα είναι τελείως διαβρωμένη, είναι μια τσιμεντένια διαβρωμένη σκάλα που οδηγεί στην αμμουδιά. Η διάβρωση, όπως αναφέρει, έχει αρχίσει πολύ καιρό, πριν μέχρι και 3 χρόνια. Η σκάλα έχει κριθεί ετοιμόρροπη και έχει απαγορευτεί η χρήση της, παρόλα αυτά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τους λοόμενους πάνω και κάτω ως στέγαστρο, με κίνδυνο να γίνει κανένα ατύχημα από πτώση διαβρωμένου τεμαχίου μπετών. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει τον κίνδυνο, αναφέρει ο κύριος Σταγάκης στον Δήμο, χωρίς αποτέλεσμα. Πραγματικά οι εικόνες από τη σκάλα εκεί νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι έχει 100% δίκιο και κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια πρέπει να πω, επειδή έχει παρατηρηθεί και από άλλους, το οποίο μας το έχουν αναφέρει, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σε άλλες σκάλες κατά μήκος της παραλίας του Ρεθύμνου. Δεν είναι μόνο εκεί στη Δεσποτική Κολύμπα που ενδεχομένως να είναι και το πιο έντονο, το πιο σοβαρό μάλλον. Υπάρχει όμως αυτή η διάβρωση σε πολλά σημεία κατά μήκος της παραλίας μας. Και αυτό είναι ένα θέμα που ο Δήμος πρέπει να το δει. Σίγουρα η σκάλα αυτή εκεί στη Δεσποτική Κολύμπα θέλει κατεδάφιση και ανακατασκευή πριν γίνει κανένα ατύχημα. Και βέβαια θέλει και προσοχή από όλους εμάς που τις χρησιμοποιούμε και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, επειδή ακριβώς κάποιος δεν ασχολείται, και μέχρι κάποιος να ασχοληθεί, ας έχουμε εμείς τα μάτια μας ανοιχτά, ας προσέχουμε εμείς, μην καθόμαστε κάτω από τη σκάλα, μην είμαστε κοντά σε αυτά τα σημεία, αν μπορούμε να αποφεύγουμε κιόλας να ανεβοκατεβαίνουμε από αυτά τα σημεία, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα πέσει η σκάλα, μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή, οπότε κινδυνεύουμε και κινδυνεύουν και τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, γιατί είναι πάρα πολλοί γονείς, ειδικά εκεί στο σημείο στη Δεσποτική Κολύμπα, που επιλέγουν να πάνε τα παιδιά τους για μπάνιο. Οπότε ας προσέχουμε εμείς να έχουμε εμείς τα μάτια μας ανοιχτά και να είμαστε προετοιμασμένοι να αποφεύγουμε αυτά τα σημεία, μέχρι να δούμε αν δεήσει κάποια στιγμή ο Δήμος να κάνει κάτι και γι' αυτό. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνει εδώ ο Δήμος. Φαίνεται ότι έχουν πέσει πάρα πολλά στην ατζέντα του Δήμου και δεν βλέπω να επιλύονται τα θέματα αυτά άμεσα. Πάντα βλέπω μια σοβαρή καθυστέρηση, όπως νομίζω και όλοι οι πολίτες εδώ στο Ρέθυμνο. Ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, όποια ιδέα και αν έχετε, όποιο είδος και αν σας αρέσει, η εταιρεία Centro μπορεί να το αποτυπώσει 100% σε αυτό το οποίο θα ζητήσετε. Είναι η εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Η εταιρεία Centro έχει τη δυνατότητα, έχει τους ανθρώπους, έχει τα μέσα να κατασκευάσει αυτό το οποίο πραγματικά ονειρεύεστε και θα το χαίρεστε για όλη σας τη ζωή. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί χρησιμοποιούν ποιοτικά υλικά και γνωρίζουν πολύ καλά τι πρόκειται να κάνουν ώστε να μεταφέρουν αυτή την αξιοπιστία και αυτή την ποιότητα σε ό,τι και αν φτιάχνετε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα τους, centrokitchen.gr. Έχει πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλές προτάσεις μέσα που μπορείτε να δείτε, και βέβαια μπορείτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους στην Centro για να σας καθοδηγήσουν και να σας προτείνουν και αυτοί πράγματα τα οποία σίγουρα θα σας βοηθήσουν σε ό,τι θέλετε να φτιάξετε.
συναγερμός στο κέντρο του Ηρακλείου σήμανε σήμερα εχθές τα ξημερώματα, συγγνώμη, στο Ηράκλειο, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για έναν 28χρονο Ολλανδό, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης στη μία τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν οι αρχές, ο νεαρός άνδρας πλησίασε έναν περαστικό και του ανέφερε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει χωρίς να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Ο περαστικός αντέδρασε άμεσα και ειδοποίησε την αστυνομία, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον 28χρονο. Στη συνέχεια, ο νεαρός μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να λάβει την προβλεπόμενη φροντίδα. Το περιστατικό φυσικά διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Αυξάνονται, όπως ήταν αναμενόμενο, φίλες και φίλοι, οι μεταναστευτικές ροές με το νησί μας να δέχεται κάθε 24ωρο και τριψήφιο αριθμό μεταναστών να φτάνουν στις ακτές του. Ακόμα ένα βράδυ εχθές με τρεις διαφορετικές αφήξεις μεταναστών να προκαλούν συναγερμό στις αρχές, αφού συνολικά 103 άτομα εντοπίστηκαν στις ακτές της Κρήτης. Συγκεκριμένα, ανατολικά της Γάβδου εντοπίστηκαν 65 μετανάστες, των οποίων η περισυλλογή έγινε από σκάφος της δύναμης Frontex και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Την ίδια ώρα εντοπίστηκε ακόμα μία λέμβος με 38 μετανάστες, 22 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Ωστόσο, λόγω της συμφόρησης που επικρατεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ακολούθως, πρόκειται να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταγραφή τους και εν συνεχεία η μεταφορά τους σε προσωρινές δομές. Πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το φαινόμενο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα μας ακολουθεί όλο το καλοκαίρι, όσο καιρός το επιτρέπει και όσο καιρός καλυτερεύει. Αυτό θα αυξάνεται σίγουρα, θα υπάρξει αύξηση σε αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο από όλους και το περιμένουμε. Είναι όμως μια πολύ άσχημη εικόνα, διότι οι επισκέπτες του νησιού μας έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Είναι άσχημη εικόνα να βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς να φτάνουν με τον τρόπο αυτό στο νησί μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο η άσχημη εικόνα, είναι και η μη διαχείριση, το ελλιπές, το ανύπαρκτο, όχι ελλιπές, ανύπαρκτο σχέδιο διαχείρισης των ανθρώπων αυτών, που βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, μετά από τόσο καιρό, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, δεν υπάρχει κάποιος χώρος ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, να τους στεγάσει μέχρι να προωθηθούν στην κεντρική Ελλάδα. Είναι κάτι και αυτό το οποίο βέβαια είναι το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όσο ζεσταίνει ο καιρός και όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θα βασανίζονται πολύ πολύ περισσότερο, παραμένοντας όλες αυτές τις ώρες σε χώρους που δεν είναι κατάλληλοι, είναι τελείως ακατάλληλοι για τη φιλοξενία ανθρώπων, και φυσικά δεν έχουν και τις υποδομές για να φιλοξενήσουν τέτοιο αριθμό ανθρώπων. Και βέβαια υπάρχει και η ανησυχία, και έχει νομίζω εκφραστεί από πάρα πολλούς, τι γίνεται με τις ασθένειες που μπορεί να υπάρχουν και που μπορεί να αναπτύσσονται με το να στηβάζονται τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε αυτούς τους χώρους. Να πάμε στο Ηράκλειο και να μιλήσουμε να δούμε για την σύλληψη του ενός 36χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος συνελήφθη ως διακινητής των 182 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε παραλία. Οι μετανάστες, ανάμεσά τους 5 γυναίκες και 7 ανήλικοι, είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά από 160.000 έως 170.000 γκίνε Αιγύπτου και από 3.000 έως 10.000 δολάρια Αμερικής για τη μεταφορά τους

στην Ελλάδα. Ο 31-36χρονος λοιπόν Αιγύπτιος συνελήφθη ως ο διακινητής 182 μεταναστών που εντοπίστηκαν χτες τα ξημερώματα στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Ο 36χρονος συνελήφθη για παράνομη είσοδο φυσικά στη χώρα και διευκόλυνση προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες στην Λέμβο ως ο διακινητής που τους μετέφερε στην Κρήτη από το Τομπρούκ της Λιβύης. Οι μετανάστες, όπως είπαμε, ανάμεσά τους 5 γυναίκες και 7 ανήλικοι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δομές αυτές τις προσωρινές και αναμένεται να προωθηθούν προς την κεντρική Ελλάδα, όπου υπάρχουν και οι δομές που γνωρίζουμε.

0: Frigo Rent είναι η εταιρεία που σας προτείνουμε αν διοργανώνετε γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση ή και το πανηγύρι του χωριού σας και θέλετε να αποφύγετε τις ζημιές από την ζέστη. Η εταιρεία Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας κυριολεκτικά, γιατί διαθέτει ψυκτικούς θάλαμους υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένους θάλαμους οι οποίοι έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, είτε θέλετε στο χώρο της εκδήλωσης, είτε στην πλατεία του χωριού, είτε σε κάποιο σπίτι όπου κάνετε την εκδήλωση αυτή. Η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να μεταφέρει τους θαλάμους της, διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη, για να καταφέρετε να έχετε μια άριστη θερμοκρασία τόσο στα ποτά όσο φυσικά και στα φαγητά που έχουν μεγάλη ανάγκη αυτή την περίοδο και όσο ζεσταίνει ο καιρός. Μην αναζητάτε λοιπόν, επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 6932 19 71 27. Την Frigo Rent, να σας υπενθυμίσω, υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
1: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Η σκέψη μου πολεμίστης.
14: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
15: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
18: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
19: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
20: Για κάθε ευχάριστη στιγμή σας.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίωρο για σήμερα πέμπτη δεν είναι σήμερα, πέμπτη 4 Ιουνίου φίλες και φίλοι, είμαστε στην αρχή του Ιουνίου, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, γι' αυτό προσέξτε καλά, μην φύγει το καλοκαίρι και φτάσετε και εσείς όπως και εμάς στο τέλος και πείτε ότι δεν ξεκουράστηκα, δεν έκανα τα μπάνια μου, δεν χαλάρωσα, δεν. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε το καλοκαιράκι που είναι μπροστά μας. Ναι, ξέρω, υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, η ζωή και η καθημερινότητα είναι δύσκολη, η εργασία είναι απαιτητική, τα δέχομαι όλα αυτά. Όμως θα πρέπει να αφιερώνουμε και χρόνο σε εμάς και να μην το αφήνετε αυτό να περνάει έτσι, φίλες και φίλοι. Σε εμάς, σε ανθρώπους που αγαπάμε, σε ενδιαφέροντα που μας αρέσουν και θέλουμε να τα κάνουμε. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μας κρατούν υγιείς και που μένουν στη ζωή. Και μην τα προσπερνάτε έτσι απλά. Καλή είναι και η δουλειά, καλή είναι και η απασχόληση, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε και τι αρέσει στον εαυτό μας. Μας αρέσει να πιούμε ένα καφεδάκι, να κάνουμε μια βολτούλα το απόγευμα, να δούμε το ηλιοβασίλεμα, να το κάνουμε. Μας αρέσει να πιούμε μια μπυρίσα παραπάνω, να την πιούμε. Βλέπετε καθημερινά το τι συμβαίνει και το τι γίνεται, και επειδή εμείς ευτυχώς εδώ που ζούμε έχουμε την ευχέρεια να εργαζόμαστε και να κάνουμε και τη βόλτα μας. Φροντίστε λοιπόν να χαρείτε κι εσείς όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται εδώ τους τόπους μας που έχουν τόσες πολλές ομορφιές. Έχουμε τις όμορφες παραλίες μας, απ' άκρη σ' άκρη του νησιού που και να πάτε. Έχουμε όμορφους ανθρώπους, έχουμε ωραίους προορισμούς. Δεν χρειάζεται να φύγετε διακοπές. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν χρειάζεται. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε την προνομιακή θέση να μπορούμε να κάνουμε και διακοπές στον τόπο μας. Οπότε, αν είναι δύσκολο να φύγετε κάπου αλλού, προτιμήστε να μείνετε εδώ και να πάτε έτσι σε κοντινούς προορισμούς. Είμαι σίγουρος ότι θα σας προσφέρουν σίγουρα κάτι πολύ πολύ όμορφο, σαν να πηγαίνατε κάπου αλλού. Επειδή η ώρα πλησιάζει και νομίζω ότι όλοι έχουμε αρχίσει να το σκεφτόμαστε, εγώ θα προτείνω πάλι την Τοσκάνα. Είναι η ώρα που πλησιάζει για να τσιμπήσουμε κάτι τώρα το μεσημεράκι. Είτε βρίσκεστε στην εργασία σας και το σκέφτεστε, είτε σχολάτε σιγά σιγά, επισκεφτείτε την Τοσκάνα. Αν θέλετε έτσι να χαλαρώσετε, να μία ένας ωραίος τρόπος να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε, εκεί το πολύ όμορφο μέρος της Τοσκάνα στην Ζυμβρακάκη 3, κάτω από τη σχολή χωροφυλακής. Διαφορετικά μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στην εργασία σας, όπου είστε. Πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά, αλλά και φανταστικές ολόφρεσκες σαλάτες σας περιμένουν. Προτιμήστε να καλέσετε τηλεφωνικά για να λάβετε και την έκπτωση 10% που προσφέρει η Τοσκάνα. 28 310 55 545, για να κάνετε την παραγγελία σας. Τυχαίο θα μου πεις τώρα που μόλις είπαμε για την Τοσκάνα εμφανίστηκε ο Νίκος. Είναι τυχαίο λες?
1: 13 είπαμε.
0: Δεν ξέρω τώρα, μάλλον τυχαίο θα είναι. Είπαμε τυχαίο. Πέμπτη σήμερα, πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο, αύριο Παρασκευή μία μέρα για να μπούμε στο Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ φίλε, για μένα η κόλλη της ημέρας το ίδιο είναι, δεν έχω Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, για εμάς είναι το ίδιο, ναι, αλλά...
1: Και πιστεύω ότι για όλο τον κόσμο είναι το ίδιο, πώς είναι ψυχολογικό.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες πριν που είπα ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και να φροντίσουμε από τώρα να ξεκινήσουμε να ξεκουραζόμαστε και να χαρούμε το καλοκαίρι, τις παραλίες, τις βολτούλες, το έξω. Μην φτάσουμε το Σεπτέμβρη να λέμε δεν πέρασα καλά και μου έφυγε το καλοκαίρι και δεν το κατάλαβα. Τι λες εσύ γι' αυτό?
1: Ναι, στο... Ναι, μαζί σου είμαι.
0: Μπομπο Μάρλεϊ θα μας βάλεις τώρα. Είναι καλοκαιρινός, είδες. Είναι καλοκαιρινός.
1: Είμαι στον αέρα, φίλε.
0: Μίλησε του, στον αέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιος είναι, βγάλε τον ένα του.
1: Όχι, πανηγύρι. Ήταν ο πρόεδρος των Αρμένων που κάνουμε το πανηγύρι. Τη...
0: Μπράβο, καταρχήν πες μας αυτό που σε ρώτησα πρώτα και μετά θα πούμε, γιατί έχω σημειώσει να το πούμε για τους Αρμένους, για το Αντικριστό, λες, το γιορτή Αντικριστού.
1: Ναι.
0: Θα το πεις μετά. Πες μας τώρα για
1: ο
0: το.
1: Ο Βαγγέλης μου κάνει απάντη, μάλλον ακούει ο αδερφός μου.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη Γκαλονάκη. Τοποθετήσεις μαρμάρων, πλακιδίων και συναφών ειδών.
1: Μνημείων. Τον θάβουμε και τον ξεθάβουμε.
0: Θα μας πεις τώρα για αυτό που είπα, μην το πηγαίνεις εκεί.
1: Τι είπες?
0: Λέω, εσύ γιατί τι γνώμη έχεις? Πρέπει να χαρούμε το καλοκαίρι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τις μπυρίτσες μας, να το δώσουμε έξω.

0: ίσως να έχουμε και ένα κουτί βαζελίνη μαζί μας.
1: Ναι.
0: Να προετοιμάζουμε.
1: Ναι. Δεν νομίζω φέτος αυτό που λες.
0: Να προετοιμάζουμε
1: δεν
0: το χειμώνα.
1: Νομίζω γιατί. Όχι, όχι. Φέτος...
0: Θα έχουμε πολλά λεφτά και θα τα πάρουμε.
1: Όχι, δεν
0: όλοι.
1: Θα έχουμε πολλά λεφτά. Απλά λόγω του ότι πλησιάζουν οι εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα δούμε πολλά φέτος.
0: Βέβαια, κοιτάξτε, σε μετά 60 ευρώ που έβαλε για 3 μήνες για τη βενζίνα, μέσωσε. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ότι με τα 60 ευρώ είμαι τώρα 3 μήνες. Δηλαδή, έβαλα 60 ευρώ. Παρακαλώ, τι.
1: Κάντο 24-25.
0: Τελειώνουμε σε 3 λεπτά. Τελειώνεις.
1: Ωραία, όχι. Ναι.
0: Αυτό. Στο σπίτι αυτός πρέπει να βάζει 22.
1: Ναι, για πες.
0: Τι θέλεις, σου είπα. Ότι όλα αυτά είναι.
1: Εγώ για το καλοκαίρι θέλω να μου πεις.
0: Μα λέω, τι θέλει, για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, βεβαίως για να χαρούμε το καλοκαίρι.
1: Για να ξεγελάσουμε.
0: Εγώ που δεν είμαι του ήλιου,
1: δηλαδή
0: δεν μπορώ να πω κάτι ότι το άλλο μου χαίρο. Δηλαδή, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει να πάω κάτω σε ένα μπιτσμπέρ και να πίνω μπύρες.
1: Ωραία, ό,τι θέλω.
0: Και να χαζεύω.
1: Μπράβο.
0: Τις γοργόνες που χορεύουν.
1: Ωραία.
0: Στάλασσα.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Καρχαρίες,
1: ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Αλλά να πάω να κάθομαι στον ήλιο όλη μέρα, σαν
1: όχι,
0: το μα
1: δεν είπα εγώ να κάθεσαι στον
0: ήλιο. Να με κάνει ο ήλιος κάρβουνο, να με γεμίσει καρκίνο του δέρματος. Γιατί πλέον δεν είναι ο ήλιος όπως ήταν παλιά. Ο ήλιος καίει για μας τους ΛΟΑΤΚΙ. Έτσι.
1: Ανοίγει θέμα με τους ΛΟΑΤΚΙ, μην το πεις. Εντάξει, γιατί εγώ φταίω. Έχω σχεδιάσει.
0: Η κοπελιά δηλαδή, επειδή δεν τη άρεσε που βρίζανε όπως η ΛΟΑΤΚΙ ή αυτή το. Γιατί ούτε σαν. Ντρέπομαι και του λέω στο στόμα μου. Γιατί επιθέλα του λέω ΛΟΑΤΚΙ. Και εγώ θέλω να με λες μαλάκα, σαν με λες μαλάκα. Δηλαδή. Συγγνώμη.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή,
1: μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν θα έφερνε, δηλαδή δεν θα ξεσηκωνόταν.
0: Δεν έχει σημασία. Δηλαδή,
1: ακούγοντας τα συνθήματά τους που έβριζαν τη θρησκεία μας.
0: Α, τη θρησκεία. Δηλαδή, άμα βρίζανε κάτι άλλο, δεν θα είχε πρόβλημα. Δηλαδή, άμα βρίζανε τη φορτέτζα ή τους Έλληνες ή τους κριτικούς ή τους
1: Πελοποννήσιους. Δεν ξέρω, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει λίγο το στόχο τους. Δηλαδή, προσπαθούν να διεκδικήσουν πράγματα και τελικά χάνουν το δίκιο τους.
0: Πιστεύω ότι απλώς είναι μια κοινότητα η οποία δεν πιστεύει πουθενά, ούτε καν σε αυτούς τους.
1: Η δικαίωμά τους να μην πιστεύουν. Το θέμα είναι γιατί να βρίζουν εμένα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Αλλά δηλαδή, αν εμείς, αν η λίρα, η κάθε λίρα ή το κάθε λαούτο, το κάθε μαντολίνο. Λίρα είναι το επίθετο της κοπέλας.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνανε μια διοργάνωση και βρίζανε τους ΛΟΑΤΚΙ, οι ΛΟΑΤΚΙ θα έπαιρναν θέση.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, τι τους πέντε παράξεων και βγήκανε.
1: Μα δεν είπε, δεν είπε κάτι.
0: Οι σχολιαστές του καναπέως επιτοπέως.
1: Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, ότι δεν είπε
0: σχολιάζαν
1: κάτι,
0: την κοπέλα.
1: Δεν είπε κάτι αρνητικό η κοπέλα. Το μόνο που είπε ότι εγώ δεν δέχομαι να μου βρίζουν τη θρησκεία μου και να με προσβάλλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Με τα συνθήματα τα οποία άκουσε η ίδια στη συνάντηση αυτή που είχαν.
0: Δεν συνάντησε αυτή, περπατούσε.
1: Να σου πω κάτι. Και απορώ τώρα, πες μου τώρα εμένα. Δεν βρέθηκε άλλος άνθρωπος να τους πει μια κουβέντα εκεί.
0: Βρέθηκε, αλλά επειδή άμα πεις δηλαδή, ότι ανεβαίνανε, δεν σ' αρέσει αυτό, είσαι ομοφοβικός,
1: ανεβαίνανε τη μεγάλη πόρτα, λέγανε αυτά που λέγανε για τη θρησκεία μας, για τους Έλληνες, για το ότι εμείς θα επιβιώσουμε και πεθάνουν οι Έλληνες, αυτά, όλα αυτά που έλεγε. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τους πει, τι λέτε ρε, συνέλθετε λίγο. Δηλαδή, μιλάμε για το Ρέθυμνο τώρα, δεν μιλάμε για την Αθήνα.
0: Ας κάνουν ό,τι θέλουν οι ΛΟΑΤΚΙ και ας βάζουν ό,τι θέλουν. Όπου θέλουν στο σώμα τους, αλλά να μην προκαλούν. Δηλαδή και εγώ είμαι straight και πολύ straight, έτσι.
1: Βαρβάτο straight.
0: Είμαι
1: εσύ
0: εγώ,
1: είσαι στο άλλο άκρο.
0: Και μου κότραγω στο χωριό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βγαίνω έξω να το πετάω έξω το εργαλείο και να λέω α, θα σας τέτοιο όλους ή να επιδεικνύω το φίλο μου. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή κακός.
0: Κάνω ό,τι θες. Μην προκαλείς.
1: Ξέρεις, την κάνανε cancel οι ΛΟΑΤΚΙ.
0: Πω, πανατρίχιασε τώρα η κοπέλα.
1: Την κάνανε cancel. Την έχουν κάνει cancel από το TikTok. Την κάνανε cancel. Ναι, cancel. Όλη η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ τη βάζει χ. Την κάνει cancel. Δεν τη θέλει. Δεν είναι εναντίον τη.
0: Δεν θα ήταν αυτή.
1: Μεγάλη καταστροφή.
0: Δηλαδή, πόσο είναι
1: αυτή. Δεν θα ξανακοιμηθεί.
0: Είναι 100.000. Και η straight είναι τόσα εκατομμύρια.
1: Γιατί φοβάται ο κόσμος να μιλήσει, Νίκο, πες μου. Υπάρχει ένας φόβος πλέον στο να πει ο κόσμος τη γνώμη του και αυτό που σκέφτεται. Οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι διεκδικούν δικαιώματα για τους ίδιους, για να είναι ελεύθεροι και να μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους ελεύθερα, έχουν καταφέρει να κάνουν τους υπόλοιπους ανθρώπους να φοβούνται να πούνε τη γνώμη τους. Δηλαδή, προκειμένου να μπορούν αυτοί να κάνουν το come out, το γνωστό, και να βγουν να μας δηλώσουν ότι είναι ένα έπιπλο, είναι ένα πιάτο, είναι ένα ποτήρι, δεν ξέρω τι είναι, ένας γκέι, ένας ότι είναι, προκειμένου αυτού έχουν κάνει τους άλλους ανθρώπους να αποφεύγουν να πούνε τη γνώμη τους, να φοβούνται να πούνε τη γνώμη τους. Και όταν κάποιος αποφασίσει να πει τη γνώμη τους, όπως καλή ώρα αυτή η κοπέλα στο TikTok, τις πέφτουν πάνω όλοι και την κατασπαράξουν. Αυτό λέγεται ελευθερία της γνώμης και ελευθερία του να αποδέχομαι τον άλλον όπως είναι?
0: Είναι η χούντα του
1: ΛΟΑΤΚΙ. Οι ίδιοι γιατί δεν αποδέχονται τους άλλους όπως είναι? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν?
0: Δεν έχουν αποδεχτεί καν τους.
1: Μήπως πρέπει
0: τους
1: να δούμε τα πράγματα αλλιώς, και εμείς που έχουμε λίγο βάλει νερό στο κρασί μας και τα δεχόμαστε όλα και λέμε ναι, ναι, ας είναι ο καθένας όπως είναι, μήπως και εμείς πρέπει να αλλάξουμε τροπάριο?
0: Εσύ πίνεις κραφή? Πίνεις?
1: Θα αρχίσω να πίνω.
0: Άκουσε να δεις. Αυτοί έχουν ένα πρόβλημα. Δεν έχουν ούτε αυτοί αποδεχτεί αυτό που είναι. Γι' αυτό βγάζουν αυτούς τους κομπλεξισμούς και βγάζουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν πολλά προβλήματα, Νίκο.
0: Ναι, και εντάξει.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Δεν ξέρω τώρα. Αλλά όταν λέει τώρα ο Καπουτζίδης ότι φανταστείτε ένα παιδί που οι γονείς του λέει είναι ομοφιλόφιλοι, με αυτά λέει που ακούγονται, πώς θα αισθάνεται? Για φαντάσου ένα παιδί που έχει straight γονείς, όταν βλέπει.
1: Και καλά, γιατί οι γονείς του βρίζουν τη θρησκεία?
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Και καλά ότι για αυτά που δεν καταδικάζει πλέον κανείς τους γκέι, ούτε τους ΛΟΑΤΚΙ, ούτε τους ομοφιλόφιλους.
1: Δεν μιλάμε. Μιλάμε για τους ΛΟΑΤΚΙ.
0: Τι βλέπει το μυαλό του?
1: Για την κοινότητα αυτή που πλέον έχει περάσει σε άλλο level τη διαμαρτυρία της. Δηλαδή έχει στραφεί εναντίον των ανθρώπων πλέον. Δεν αποδέχεται τη θρησκεία τη δική μου, δεν αποδέχεται ότι εγώ είμαι straight. Δηλαδή, σόνι και καλά, πρέπει να γίνουμε όλοι έπιπλα? Πρέπει να γίνουμε όλοι το ή τι είναι το? Δεν καταλαβαίνω τι θέλουν να περάσουν. Το ότι η κοινωνία τους αποδέχεται, η απόδειξη είναι το ότι έχουν δημιουργήσει σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Ελλάδος, κάνουν αυτά τα parade και αυτές τις παρελάσεις και έχουν τη δυνατότητα να βγουν όπως όλοι οι άνθρωποι, να βγουν να διαδηλώσουν και να ζητήσουν αυτά που θέλουν. Αυτό είναι μια απόδειξη αποδοχής της κοινωνίας. Τα παλιότερα χρόνια δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό όμως το ότι βγαίνουν ακόμα και στο Ρέθυμνο, στην πόλη μας εδώ, που όλοι γνωρίζουμε το τι γίνεται στις επαρχίες, ακόμα και εδώ στο Ρέθυμνο λοιπόν, το ότι υπάρχει αυτή η αποδοχή από τον κόσμο και τους αποδέχεται και πολλοί τους στηρίζουν και όλοι σε καλά κάνουν. Αυτό είναι μια αποδοχή της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα όμως, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, μην αρχίσουμε να φοβόμαστε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο επειδή φοβόμαστε να μας την πέσει, να μας αρχίσει να μας βρίζει.
0: Δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα, αλλά όταν σου λένε.
1: Όχι, Νίκο, περίμενε, γιατί θα σου πω κάτι. Μεγάλο λάθος του πανεπιστημίου, το πεις. Η συγκεκριμένη κοπέλα είναι μια κοπέλα που ζει, είναι φοιτήτρια στο Ρέθυμνο και ζει μόνη της. Όταν έχει 20.000 μηνύματα που της λένε θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε, πλέον η κοπέλα αυτή φοβάται να βγει στον δρόμο.
0: Φοβάται γιατί με πήρε τηλέφωνο και έτσι είπα: βγες, μην φοβάσαι, όλοι γκέι είναι γκέι. Δηλαδή είναι κότες.
1: Αυτό θέλουν οι άνθρωποι αυτοί, να δημιουργήσουν φόβο δηλαδή στον συνάνθρωπό τους. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καταρχήν είναι όλο λάθος από την αρχή.
1: Εξυπακούεται ότι θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν αντιρρήσεις. Και ειδικά όταν βρίζουν θρησκείες, βρίζουν εθνικότητες, βρίζουν ανθρώπους, τι περιμένουν? Δεν θα βρουν απέναντί τους κάποιους ανθρώπους που διαφωνούν? Δεν διαφωνεί ο άλλος για το τι είναι ή για το τι πρεσβεύει. Διαφωνούμε για τον τρόπο με τον οποίο εξωτερικεύουν αυτά τα οποία θέλουν ή προσπαθούν να περάσουν. Όταν βάζει ο άλλος την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας στα απόκριφα του σημεία μπροστά και το διακομωδεί, βέβαια θα βρει ανθρώπους που θα πατήσουν πόδι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και θα το πω κι εγώ, ας ακούγεται βέβαια λίγο τετριμένο, σε άλλα κράτη δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Και θα μπορούσε, δηλαδή,
1: θα τους είχαν φάει ζωντανούς.
0: Να πάνε να το κάνουν στους μουσουλμάνους.
1: Όχι απλά δεν θα τους αποδέχονταν, θα τους είχαν σκοτώσει.
0: Να το κάνουν στους μουσουλμάνους. Σφαγμένοι θα ήταν τώρα. Επειδή
1: και πάλι δεν συμφωνώ βέβαια με αυτό και πάλι δεν συμφωνώ, έτσι. Αλλά απλά θέλω να πω.
0: Επειδή εμείς ανεχόμαστε γιατί ο Χριστός είπε ότι αν σου χτυπά τον αμάγουλο να γυρίσει το άλλο, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποια όρια.
1: Όχι, εγώ δεν ανέχομαι.
0: Υπάρχουν και κάποια όρια. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Αυτοί οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή, δεν είναι ούτε πιστεύουν σε θρησκεία, ούτε πού πιστεύουν.
1: Μπορεί να πιστεύουν, φίλε, γιατί ήταν και μικρά. Κοίταξε, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη θρησκεία. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Στου ΛΟΑΤΚΙ υπάρχουν διάφοροι κατηγορίες, διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν στη θρησκεία. Αλλά όμως δεν πάβει να. Όταν συμμετέχει σε μια τέτοια εκδήλωση, σε μια τέτοια πορεία που βρίζουν τη θρησκεία, που βρίζουν τους Έλληνες, που βρίζουν όλο αυτό που βρίζουν, ή τα συνθήματά σου είναι εναντίον των ανθρώπων και της ανθρωπότητας γενικότερα, δηλαδή να εξαφανιστούμε, λέει. Έλεγε σε ένα σύνθημα να εξαφανιστούν, λέει, όλοι οι άνθρωποι, να υπάρχουν μόνο εμείς, όλοι οι Έλληνες να υπάρχουν εμείς. Κάπως έτσι λέει ένα σύνθημα, το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή τι θέλουν, να επικρατήσουν στη γη?
0: Όχι, αυτό ήθελε να μαζευτούν μια εκατοστή άτομα να τις κάνουν μαύρο στο ξύλο.
1: Μα εκεί θα το φτάσουν το πράγμα. Εκεί θα το φτάσουν ο κόσμος να αρχίσει πλέον να αναστραφεί εναντίον του στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι υπέρ ποτέ και δεν το λέω από αυτήν την άψη. Το λέω γιατί εκφράζω και εγώ το παράπονό μου όπως όλος ο κόσμος. Δεν μας αρέσει αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Άμα είναι έτσι, να βγαίνουμε και για ποιο λόγο να κάνουν αυτοί τις εκδηλώσεις αυτές, τις διαμαρτυρίες, δεν καταλαβαίνω. Εγώ με τον Νίκο βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε είμαστε άντρες και αποδεχτείτε μας. Γιατί μιλάτε.
0: Δεν είμαστε εκεί.
1: Όταν τα κάνεις αυτά, ουσιαστικά χάνεις το δίκιο σου. Χάνεις το δίκιο σου.
0: Ίσως αυτούς να θέλουν να κάνουν.
1: Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, Νίκο. Σημασία
0: εδώ
1: έχει.
0: Τώρα φτιάχνουν ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου. Τώρα μη συζητάμε και λέμε κάτι και ο άλλος θα κόψει το ηχητικό και θα βάλει αυτά που θέλει να ακούσει.
1: Ας βάλει ό,τι θέλει.
0: Πάντως το καλύτερο ήταν που πήγε αυτός ο καταπληκτικός υπουργός υγείας να γενιάσει μια οφθαλμολογική κλινική στην.
1: Θα σου έρθει μήνυση,
0: πρόσεξε.
1: Στέλνει μηνύσεις αυτό.
0: Θα μας κλάσει μια μάντρα.
1: Καλά, καλά. Πρόσεξε καλά, να είσαι εδώ στο Λιάγκα το πρωί.
0: Ναι, Λιάγκα, ξελιάγκα, γιατί ο Λαζόπουλος του λέει: πού είναι η μήνυση που είπες ότι θα μου κάνεις? Δεν του κάνει τίποτα. Τι να κάνει. Τι Λαζόπουλο, αφού αυτό μόνο του εκτίθεται. Τη μία λέει το άλλο και μετά αυτό πρέπει να είσαι το χρυσόψαρο. Μόνο ξεχνάει η μνήμη του. Και θυμάται, εδώ είπε ευθέως ότι τα κόμματα που χρωστάει, τα λεφτά που χρωστάει η Δημοκρατία του Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν.
1: Ναι, καλά, αυτό το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται.
0: Και εγώ για 1000 ευρώ θα μου βάλουν φυλακή. Το οποίο δεν θα το ξεχρεώσω. Θα κάνω φυλακή για το ποινικό αδίκημα και θα βγω ξεχρεώσω.
1: Δεν θα κάνει φυλακή. Θα σου μπλοκάρουν για του λογαριασμού σου.
0: Δεν έχω, δεν είναι έτσι. Έτσι μπλοκαρισμένοι είναι.
1: Ναι.
0: Όποιο θέλει
1: να πω λίγο για το Φρίγκορεντ.
0: Και
1: θα ετοιμάσουν να πεις για το πανηγύρι μετά ακριβώς από το Free Current. Αν και εσείς ετοιμάζετε λοιπόν γάμο, βάπτιση, πρόγαμο ή οποιαδήποτε εκδήλωση ή και το πανηγύρι του χωριού σας, αντιμετωπίστε τη ζέστη με τον καλύτερο τρόπο. Επιλέξτε την εταιρεία Free Current, η οποία φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, κυριολεκτικά στο χώρο όπου επιθυμείτε, είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι κάποια βίλα, είτε είναι κάποιος χώρος εκδηλώσεων, υπαίθριος, οπουδήποτε επιλέξετε, η εταιρεία Frigorent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένους, οι οποίοι έρχονται εκεί όπου τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη, για να μπορέσετε να έχετε την κατάλληλη θερμοκρασία, κυρίως στα τρόφιμα, ώστε να μην αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό με την ζέστη που το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη. Αν έχετε λοιπόν οποιαδήποτε εκδήλωση, επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigorent στο 6932197127. Βασικό είναι να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι την εταιρεία Frigorent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Εδώ στο Ρέθυμνο είναι πάρα πολλά χρόνια η εταιρεία Μανιατάκης και νομίζω ότι τους γνωρίζουμε όλοι και έχουμε γνωρίσει από κοντά την ποιότητα στις συνεργασίες τους.
0: Παρακαλώ.
1: Πες μας τώρα για το πανηγύρι που έρχεται 10 του μήνα είναι.
0: Την Τετάρτη είναι.
1: Την Τετάρτη.
0: 10 του μήνα.
1: 10 του μήνα, καλά το λέω.
0: Κάτι λοιπόν που δεν έχει ξαναγίνει βέβαια στο.
1: Λοιπόν, γιορτή Αντικριστού.
0: Ναι, πρώτη γιορτή Αντικριστού στο Ρέθυμνο. Συνήθως βέβαια σε κάποια πανηγύρια βάζανε και κάποια Αντικριστού, αλλά και χαλό.
1: Εκεί θα έχει μόνο Αντικριστό. Πες μας καταρχήν πού θα είναι.
0: Θα είναι στο πολιτιστικό χώρο στους Αρμένους.
1: Στου Σταρμένου, ο πολιτιστικό σύλλογο το διοργανώνει.
0: Το πολιτιστικό σύλλογο το διοργανώνει.
1: Και θα είναι μόνο αντικριστά εκεί, δηλαδή.
0: Μόνο αντικριστά. Έτσι.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία.
0: Θα είχε πατάτε.
1: Ε, καλά, ναι. Σουβλάκια ενώ και τέτοια δεν θα έχει.
0: Δεν θα έχει. Είναι μόνο αντικριστά. Τώρα θα είναι κοτόπουλο, θα είναι κρέα, άνθρωπο, ό,τι ζώο, ξέρω εγώ τι.
1: Καλά, δεν νομίζω, τέλο πάντων, ναι.
0: Ό,τι γίνεται αντικριστό θα το κάνουμε τώρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Αλλά συνήθω νομίζω θα είναι κοτόπουλο, πανσέτα και.
1: Ωραία, τέλεια. Και βέβαια θα ακούσουμε. Ποιον θα ακούσουμε και ποιο θα μα διασκεδάσει.
0: Α, δεν ξέρω ποιοι παίζουν, αλλά.
1: Είναι κάποιοι, είναι σίγουρο ότι με παίζει κουφού, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν είμαστε κουφοί εμεί για παίξουμε.
1: Καλά, σίγουρα
0: δεν ακούμε εμεί για παίξουμε.
1: Πέτρο Μαρούλη.
0: Ναι, ναι. Ο Πέτρο ο Μαρούλη θα παίξει.
1: Δηλαδή, λες τώρα στην ψύχρα, στον αέρα τον Πέτρο Κουφό. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν τώρα ο Πέτρο, είχα πάρει τηλέφωνο.
0: Αφού δεν. Να πάρει να πει τι. Είναι ανίατη η αρρώστιά μου. Δεν μπορεί να μου το διορθώσει το ότι είμαι κουφό.
1: Θα είσαι και εσύ και δηλαδή.
0: Λείπει ο κουφό. Ο ένα.
1: Εσύ πα τώρα για να φας αντικρίστο, δεν πα για να παίξει.
0: Εμεί δεν μπορούμε να φάμε καν αντικρίστο.
1: Δεν το νομίζω.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Σα έχουν κανονίσει τα παιδιά εκεί.
0: Εντάξει. Βασικά είναι.
1: Ποιο είναι πρόεδρο του σύλλογο Αρμένο.
0: Ο Νόντα ο Κολυβάκη είναι.
1: Α, Νόντα. Λοιπόν, και έχουμε τηλέφωνο. Για ρεζερβέ, δίνουμε. Το θυμάσαι. Σιγά μην το θυμάσαι.
0: Σιγά μην θυμάμαι εγώ τον ρεζερβέ. Να ακούσω τη διαφήμιση, πες τώρα.
1: Υπάρχει τη διαφήμιση, οπότε μπορούν να κάνουν ρεζερβέ, έτσι. Κάντε τον ορίστο ρεζερβέ σας, γιατί.
0: Άμα είναι παιδιά όλα πιασμένα, κάντε τους μασάζ.
1: Ναι, είναι κοντά στο Ρέθυμνο οι Αρμένοι.
0: Κοντά
1: και
0: είναι. Να πω ότι είναι μαζί τους και ο σύλλογος Αγιάζη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο οποίο αυτοί θα ψήσουν το Αντικριστό. Είναι μια ομάδα από τα Χανιά που κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εμείς θα το φάμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω για την εταιρεία Centro, φίλες και φίλοι. Είναι εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Επιλέξτε την εταιρεία Centro σε ό,τι κατασκευή έχετε να κάνετε, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε ό,τι και αν φτιάξετε και να το απολαμβάνετε για πολλά πολλά χρόνια. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Μπορείτε να βρείτε και την ιστοσελίδα Centro Kitchen. .gr. Για την προηγούμενη ώρα ήταν στα ραδιόφωνά σας όπως πάντα ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης, που έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση, ο Στέργιος ο Καραΐσκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε την παρεμβολή εδώ στο στούντιο τον Νίκο τον Καλονάκη.
0: Εγώ είμαι με τους Λουάτσι.
1: Είναι μια αρμονική, πώς το λέγαμε παλιά στο ραδιόφωνο, αρμονικές βγάζει που το λέγαμε, θα θυμάσαι.
0: Οι αρμονικές βγαίνουν πέμπτες, έκτες αρμονικές, αλλά είναι.
1: Μπράβο, είναι μια αρμονική.
0: Βγάζει εμένα έτσι με το χέρι σου.
1: Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο, φίλες και.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. φροντίδα. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-778 και στο aretusa.gr
8: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, Χοντρική Λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
15: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
14: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
16: Ξενύχτη με φωνάζουν.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
19: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
19: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
20: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
19: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκι και το συγκρότημά του.
20: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
19: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: πώληση Ιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
11: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Καλησπέρα σε όλους σας.
13: Ηλίας Χορευτάκης.
12: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
13: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
14: Σαν ξένο ρούχο σε χωρώ και τρέμω μη σε δω.
13: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
14: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
13: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
14: Με τη ραλάη σκέψη σου.
13: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeedon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Η σκέψη μου πολεμίστης.
17: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
18: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
18: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
17: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
18: Τηλέφωνο 210-5150-030.
17: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
18: Αόρι.
17: Αόρι.
19: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
19: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
20: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
19: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
20: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
19: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
21: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
5: Σίτες.
2: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: In
2: Alumin.
7: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
10: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
12: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
13: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκι και το συγκρότημά του.
13: Ποτέ θα στεφανώνε, δεν θα πω στο μοναστήρι.
12: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
14: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, κόμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Η σκέψη μου πολεμίστης.
14: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
15: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.

0: Christmas.
1: Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Ρίξε με τον πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Καλησπέρα σε όλους σας.
6: Ηλίας Χορευτάκης.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
6: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
7: Σαν ξένο ρούχο σε χωρώ και τρέμω μη σε δω.
6: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
7: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
6: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
7: Με τη ραλά η σκέψη σου.
6: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Ιναλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Όπως περιγράφεται, δεν μπορούσε να δει ούτε τη μύτη του, ενώ η εισπνοή επικίνδυνων αερίων δημιουργούσε συνθήκες άμεσου κινδύνου για τη ζωή του. Το εσωτερικό του σπιτιού είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Οι φλόγες είχαν επεκταθεί παντού και σύμφωνα με τις περιγραφές καίγονταν μέχρι και τα πλακάκια. Παρά τις αναθυμιάσεις, τη δύσπνοια, τη ζάλη και την οφθαλμική καταρροή που του προκαλούσε ο πυκνός καπνός, ο 32χρονος αστυνομικός συνέχιζε την προσπάθεια, αναγκαζόταν αναδιαστήματα να επιστρέφει σε σημείο με βρύση, να ρίχνει νερό στο πρόσωπό του και να προσπαθεί να ανακτήσει οξυγόνο πριν μπει ξανά στο διαμέρισμα, φωνάζοντας τα ονόματα των εγκλωβισμένων και κινούμενος σχεδόν στα τυφλά μέσα στον καπνό. Κατάφερε τελικά να εντοπίσει τα άτομα στον τέταρτο όροφο. Οι άνοικοι, βρίσκοντας σε κατάσταση πανικού και αδυνατούσαν να βρουν τρόπο διαφυγής, αντιλαμβανόμενος ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων, ξεκίνησε την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Πρώτα μετέφερε το 7χρονο παιδί σε ασφαλέ σημείο, στην ταράτσα γειτονικής πολυκατοικίας. Στη συνέχεια επέστρεψε για τις δυο γυναίκες, ολοκληρώνοντας τη μεταφορά τους εκτός κινδύνου. Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Παρότι είχε ήδη εξαντληθεί και είχε εκτεθεί επανειλημμένα στις φλόγες και στους καπνούς, επέστρεψε για ακόμη μια φορά μέσα στο φλεγόμενο σπίτι, προκειμένου να διασώσει το μεγαλόσωμο λαμπραντόρ της οικογένειας. Το ζώο, τρομοκρατημένο από τη φωτιά, δεν συνεργαζόταν λόγω φόβου, γεγονός που δυσχέρανε ακόμα περισσότερο την επιχείρηση. Χρειάστηκε μάλιστα η συνδρομή συναδέλφων του για να καταφέρουν να το απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα. Μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι και το τελευταίο ζωντανό πλάσμα είχε βγει από το σπίτι, ο Γιώργος ο Αντωνάκης εγκατέλειψε το κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με τον ίδιο να φτάνει στα όρια της αντοχής του. Παρά τον κίνδυνο που αντιμετώπισε, δεν επεδίωξε ποτέ δημοσιότητα, ούτε προσπάθησε να προβάλλει την πράξη του. Άνθρωπος χαμηλών τόνων απέφυγε ακόμα και να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ήταν οι ίδιοι συνάδελφοί του υποκαθεστώς ανωνυμίας που φρόντισαν να γίνει γνωστή η ιστορία του, χαρακτηρίζοντας τον ήρωα για την επιμονή, την ψυχραιμία και την αυτοθυσία που επέδειξε. Για τη βράβευση του κυρίου Αντωνάκη έκανε δήλωση ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών Κρήτης, κύριος Τσανακτσίδης, ο οποίος είπε στην πατρίδα ότι πρόκειται για μια εξαίρετη πράξη που αναδεικνύει την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, αλλά παράλληλα την αυτοθυσία του συναδέλφου για το συνάνθρωπό του. Να σταματήσω εδώ, κυρίες και κύριοι, να πω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το συμπατριώτη μας και να του πω να το βρει στα παιδιά του αυτό που έκανε και μια μαντινάδα. Να έχεις μωρέ Γιώργη και βλαστούς μπόλια για να σου πάρω, για να κεντρήσω τσι λαούς κριτήκαρους να βγάλω.

Αυτά για το φίλο, το Γιώργο τον Αντωνάκη. Γράψετε το όνομά του. Έκανα προσπάθειες και στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, πήρα και την Αθήνα και προσπάθησα να τον βρω. Δυστυχώς μου είπανε πρέπει να κάνω αίτημα, γιατί δεν μπορούν να μου δώσουν το τηλέφωνό του. Έτσι μου είπαν από την αστυνομία, δεν μπορούν να μου δώσουν το τηλέφωνό του χωρίς να τον ρωτήσουν. Δεκτό. Θα προσπαθήσω όμως να έρθω σε επαφή μαζί του, θα τον βγάλω σε μια εκπομπή. Λείπουνε αυτά. Αυτά είναι πρότυπα για τα παιδιά μας. Μπήκε τρεις φορές μες στο σπίτι με κίνδυνο. Αυτός είναι άντρας. Δεν φτάνουν όμως τα λόγια. Τι θα του κάνω με δώρο αυτού του ανθρώπου? Ποιος μπορεί να ό,τι μπορείτε από πλευράς μιας χαράς, να του δώσουμε μια χαρά. Ποια είναι αυτή? Να τον καλέσει ένα ξενοδοχείο, να μείνει με την οικογένειά του, να του πέψουμε ένα αμάξι, να του δώσουμε μια μπουλντόζα, ή να του δώσουμε ή έναν γερανοφόρο όχημα. Πάντως μπράβο στο Γιώργο τον Αντωνάκη, μπράβο στη Μουρνιά που βγάνει τέτοιους άντρες, μπράβο στην Κρήτη, μπράβο στην Ελλάδα. Πάω στον Παλαμά για τους δασκάλους. Έχετε διαβάσει ποτέ τι έχει γράψει ο Παλαμάς για τους δασκάλους? Ακούστε. Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές, κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμα στη ζωή σου, μην τ' αρνηθείς, θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου, χτίσ' το παλάτι δάσκαλε σοφέ. Κι αν λίγη δύναμη μες στο κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Για να καταλήξει ο μεγάλος αυτός ποιητής, ο Κωστής ο Παλαμάς, σκάψε βαθιά. Τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς ανάτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίζε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι.

0: Και πάω στη Μαντινάδα. Είχα βάλει Μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, του Φιλίππου του Σαββάκη. Ο Φιλίππος ο Σαββάκης υπήρξε αυτοδιοικητικός και είναι ένας επιχειρηματίας από τους πιο σημαντικούς στην πόλη του Ηρακλείου. Λένε πως έχει μια καρδιά ο καθαής στο μπέτι, στο στήθος του δηλαδή, ο καθένας έχει μια καρδιά. Μα εγώ έχω, λέει ο Φιλίππος, δυο, γιατί η μια δικό σου είναι ραέτη, η μια, λέει, είναι δώρο από σένα. Και ακούστε τι ωραίες μαντινάδες ήρθανε. Ήρθανε μόνο 49, σε αντίθεση με τις χθεσινές που ήταν 65. 49 λοιπόν μαντινάδες, μάλλον 49 μηνύματα, όχι μαντινάδες, γιατί μαντινάδες μπορεί να είναι περισσότερες. Αργυρό πλεμένου, κάποτε είχα μια καρδιά, τη χάρισα σε σένα, και μια φορά δεν έχω πει, το έχω μετανιωμένα. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, μία καρδιά, μία ψυχή, δυο χέρια και δυο μάτια, τη τα έδωσα και τα έκαμε σε μια στιγμή κομμάτια. Η Μαρία η Κουτουλάκη από τα Πεζά, δύο καρδιές ανενωθούν, ο χτύπος γίνεται ένα και δεν μπορούν να χωριστούν όπως εγώ με σένα. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, που μάθαμε χθες ότι μένει στην Αθήνα, εγώ δεν θέλω δυο καρδιές να έχω διπλό τον πόνο, αφού εσένα αγαπά τον εαυτότζη μόνο. Μπράβο ρε Μεθοδία. Ο Θάνος ο Χατζάκης από τα Χανιά μου στέλνει τρεις. Δική μου είναι η καρδιά από τη γέννησή μου, μα το όνομά σου ρυθμικά παίζει ο σφιγμός μικρή μου. Με μια καρδιά ξεκίνησα το δρόμο η τσιζήσεις, κι ήρθες εσύ απλόχερα κι άλλη να μου χαρίσεις. Και μια καρδιά εδιάλεξε ο Θεός να μου χαρίσει, μα αίμα απ' την αγάπη σου θέλει να λειτουργήσει. Και πάω στην Αρετή τη Νεονάκη, που μου λέει στο μήνυμά της καλησπέρα σε εσάς και στον κύριο Τσάπαρη, σαν τα κρυβό το φυλαχτό στο μπέτι θα σε βάλω και δώρο απ' τη ζήση μου δεν θα γυρέψω άλλο, μου λέει στην πρώτη, και στη δεύτερη μόνο για την αγάπη σου και τα δικά σου πάθη τον έγρανα το μπέτι μου με του καημού το δάκρυ. Και πάω σε μια μαντινάδα που έρχεται από ποιο λέτε, από τον Δημήτρη τον Βιτόρο, τον αδερφό μου τον πιο μικρό, 10 χρόνια διαφορά, εγώ του 48, ο Δημήτρης του 58, αλλά έχει 10 χρονών περισσότερο μυαλό αυτός από μένα. Λέει ο Δημήτρης, ραέτη μου την έκανες και δάχω δυο στο μπέτι, καρδιές που δεν ζηταγιαντώ και κάνω και ραέτ και κάνω καερέτη. Μπράβο ρε Δημήτρη. Και πάω σε μια μαντινάδα που έχω σημειώσει εδώ και μου ήρθε πριν από λίγο από τον Λία το Φανουράκι. Πολλοί την έχουνε την καρδιά μονάχα για τον τόρο, μα εγώ την έχω να χτυπά μόνο για σέβη τόρο. Γεια σου ρε Λία. Και ξαναπάω στον υπολογιστή, πάω στο Μανώλη τον Μπρόκο, κορυφαίος θαυμαστής ο Μανώλης, ο Λιράρης από την Νεάπολη. Μες τσαρτηρίες τη καρδιάς πέρασε ο έροντάς σου και αυτός την κάνει και χτυπά στα γούστα τα δικά σου. Γεια σου Μανώλη. Και πάω στο Τζόρτζ τον Τίαρ. Τι θα πει ρε παιδί μου Τίαρ? Η Ντάση και την τυραννά τέτοια καρδιά στον πέτη και δεν τη δίνει μια βραδιά ή το σκυλιόρα έτη, λέει ο Γιώργος ο Τίαρ. Ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο υπέροχος φίλος από τα Χανιά που δεν ξεχνά την εκπομπή ποτέ και που μ' ακούει μες στο ταξί του συνεχώς. Κι αν δώσεις άλλο την καρδιά να το κατές χαρά μου, πάλι θα'ναι στα φύλατζι τα μεροκάνταλά μου. Γεια σου μρε γίγαντα. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης, ηρίστο εν παρόντο ότι Γιάννης Τσικνάκης είναι ο λιράρης που θα έχω αύριο εδώ. Αύριο θα έχει μόνο μουσική καλή. Μη χάσετε την εκπομπή. Ραέ τι κάνω την καρδιά για σένα ναι χαλάλι. Αξίζει σου να σ' αγαπώ και στη ζωή την άλλη. Ο Γιάννης ο γεροντής μου στέλνει δυο. Εγώ σε σένα την καρδιά την έχω χαρισμένη. Μα ούτε πίσω τη ζητώ ούτε και άλλη μπαίνει. Μπράβο ρε Γιάννη. Και η δεύτερη, Θεέ μου, γιατί δεν έβαλες δύο καρδιές στον πέτη, απού να λέει μια τσαλής να κάνει καερέτη. Μου ο γεροντής να πρέπει να σας πω ότι είναι από Τσιλίμνες. Γεια σου Γιάννη. Πάω στα Χανιά, το Βασίλη το Λιραντονάκι μου στέλνει μια. Με την καρδιά που έχω εγώ μόνο θα σ' αγαπήσω. Γιατί, γιατί κι αν είχα δεύτερη ήθελα στη χαρίσω. Και πάω στην Κύπρο, Στέλιος Νικολάου, αν είναι λάθος να αγαπώ ακόμα κι αν πονέσει, πάλι θα σ' έχω εις την καρδιά, στην πια καλή θέση. Και καρδιά μου και ενταγιάντησε τσιεροθιά στον πόνο, μη μου πάθεις πρόσεξε, εγώ έχω εσένα μόνο. Γεια σου Στέλιο. Ήφινου Ήφινόε, είναι άλλο ωραίο όνομα είναι αυτό, είναι μια κοπελιά πανέμορφη. Την κέντησα, τη στόλισα, δώρο για σένα μόνο, μα εσύ φύγες πιο μακριά και μόνη, μα αραζώνω. Και πάω στη φιλενάδα μου την Ελένη την Κεφαλά, τρεις ήλιους έχω στην καρδιά, τα παιδιά μου, και ουρανός ορίζω τον άντρα μου. Γι' αυτό δεν συνάντησα μαύρο ποθές και γκρίζω. Ω, πω, πω, πω, πω. Ελάτε να πεταχτούμε στο Ρουκάνι το Βυζαντινό και να βρούμε το νεκτάριο το σκουλά. Πρέπει να ζω με δυο καρδιές, γιατί αν σου ταιριάσει θα μου σκοτώσεις μια ψιδιό, κόσμος να χαλάσει. Από την Αγία Παρασκευή της Αττικής ο Γιώργος ο Βογιατζάκης μου στέλνει μια. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο να αρχίζει από τα μάτια, έροντα να έχει στρατηγό και την καρδιά κομμάτια. Ο Ηλίας ο Φανουράκης που μου είπε προηγουμένως πως πολλοί την έχουν την καρδιά μονάχα για τον τόρο, μα εγώ την έχω να χτυπά μόνο για σεβιτόρο. Τσάπαρη θα μας στείλει κάπαρι και θα στείλει λέει και σε σένα ένα βάζο και σε μένα. Να είναι καλά ο Ηλίας. Λένε πως είναι δυο οι καρδιές στα στήθη τ' άλλου κόσμου, μα εγώ έχω μια και αυτή χτυπά μόνο για σένα φως μου. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, στο νεκτάριο του Ζαχαριά μου στέλνει τρεις. Πάνω Ζερβά στο μπέτι μου έχω καρδιά μεγάλη, απ' αγαπά αληθινά και στην πληγώνουν άλλοι. Και δεν τα γιαντίζω να θωρώ καρδιά μου να ματώνεις, για αγάπες που σε πρόδωσαν να σβήνεις και να λιώνεις. Και η τρίτη, όρκους δεν κάνω, δεν ζητώ, ούτε ποτέ προδίνω, ό,τι αγαπώ αληθινά και τη ζωή μου δίνω. Πα, πα, πα, πα. Ξανά στην Αθήνα, στην Κλειώτη Πασπάτη, έχω καρδιά που είναι ζεστή και έχει αγάπη τόση και είναι μια μα που μπορεί τόσα πολλά να δώσει. Γεια σου Κλειώ. Ο Γιώργος ο Καστρινός από τον όμορφο Πλατανιά των Χανίων μου στέλνει δυο. Σε σκέφτομαι και η καρδιά τρελαίνεται του χτύπου, γιατί χτυπάει το λεπτό χίλιες φορές περίπου, και διπλή καρδιά να έχουνε δεν ξέρω πως συμβαίνει. Για δύο μούρες ήξερα πως έχουνε ορισμένοι. Γεια σου Γιώργο. Πάμε στα σκουλούφια, τα ηρωικά σκουλούφια στο Μιλοπόταμο. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης μου λέει, εγώ σε εκείνη την καρδιά έχω τη χαρισμένη, δώρο το πιο πολύτιμο από για πάντα μένει. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει δυο, στο μπέτι έχω και χτυπά βιόλα μου η καρδιά σου.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
13: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Men Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Men Exedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
12: Καλά, καλά.
13: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Men Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
14: Η σκέψη μου πολεμίστης.
15: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
16: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
15: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.
15: Αόρι.
17: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
18: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
19: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
20: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
19: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
21: Και του κουζουλού τροφέσι.
0: κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
21: Αδική αγάπη στη ζωή σου, θα την εκάμω την καρδιά ραέτη στη δική σου. Γεια σου Χρυσούλα. Η Χρυσούλα η φραγιαδάκι μου στέρνει άλλη μια. Τέσσερα φύλλα έχει καρδιά, τα τρία είναι δικά σου, το άλλο το κράτησα εγώ να γράφω το όνομά σου. Η Κατερίνα η γλυκερία σταυρακάκι μου ξαναστέλνει. Πετάς ψηλά και χαίρεσαι και έχεις τη δύναμή σου. Καρδιά δική μου κουβαλείς μαζί με τη δική σου. Και πάω στη Χάρη Στήφανουράκη κουκουμπεδάκι στη Γαλιά. Δίχως εσένα, μου λέει μια υπέροχη, δίχως εσένα η καρδιά οκνά χτυπά στο μπέτι, πολύ σιγά δηλαδή, και θα την κάμω γλίγορα του χάροντα ραέτη. Δεν έχει άλλες. Κάπου εδώ τελειώσαμε με τις ματινάδες. Πάμε να γράψετε την καινούρια.

ξαναλέω, άνεμο δροσερόπνοη. Και η δεύτερη όμως κάνει και αυτή άλλους 28 κρυγιούς. Και η λιολαμπεραχτίδα, τη λέω ολόκληρη, αν δεν σπάσω τη γλώσσα μου, άνεμο δροσερόπνοη και η λιολαμπεραχτίδα, ρηγώ μα και καψώνομαι, κρυώνω λέει μα και ζεσταίνομαι. Δύο μέρες που δεν σ' είδα, τη λέω ολόκληρη, άνεμο δροσερόπνοη και η λιολαμπεραχτίδα. Για πες το τσάπαρι, δεν μπορείς ε. Άνεμο δροσερόπνοη και η λιολαμπεραχτίδα, ρηγώμα και καψώνομαι, 2 μέρες που δεν σ' είδα.

και πάω σε κάποιες μικρές ειδήσεις. Καταρχήν να πάω στο Βιλανδρέδο, ένα χωριό από το οποίο πέρασε ο Λι Φέρμορ μαζί με την ομάδα και τον Στάνλεϊ Μος, μαζί με την ομάδα των κριτικών, δηλαδή το χωροφύλακα από τις Αρχάνες. Ξέχασα τώρα το όνομά του, τον Πατεράκη, τον Μανώλη από το Κουστογέρακο και τον Γιώργο τον από το Φουρφουρά, τον Γιώργο, κακό μυαλό, πολύ μυαλό αλλά κακής ποιότητας. Εν πάση περιπτώσει, πάω στο Βιλανδρέδο γιατί χθες βράδυ ή μάλλον σήμερα το πρωί μίλησα με τον Γιώργο το Φιλιππάκι, ένα άνθρωπο που τον λατρεύω, αλλά αυτός με αγαπά πιο πολύ ακόμα. Άκουσε τη χθεσινή εκπομπή, δεν χάνει καταρχήν εκπομπή. Άκουσε τη χθεσινή εκπομπή και μου είπε ότι η μάνα μου, και σου το λέω, μου λέει, Γιώργη, αντρίστηκα, το έκανε αυτό με τον Αρισμαρί. Έβανε τον Αρισμαρί και άνθιζε. Είναι στην ηλικία μου Γιώργης, δεν λέει ψώματα, και άνθιζε. Εγώ είπα χθες ότι δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα ότι γινότανε. Βάζανε την παραμονή την παραμονή των Χριστουγέννων, βάζανε ένα κομμάτι αρισμαρί μέσα σε ένα ποτήρι με νερό, και επειδή δεν είχαν ρολόγια, λέγανε μόλις ανθίσει αυτό το κλαδί θα γεννηθεί ο Χριστός. Αντρίστηκα, μου λέει, σου λέω Γιώργη, αντρίστηκα, άνθιζε το κλαδί. Το ίδιο έλεγε και η κυρία χθες. Αν εσείς έχετε υπόψη σας παρόμοιο, πάρτε ένα τηλέφωνο για να δούμε τι συνέβαινε ακριβώς.

Και πάω σε μια είδηση που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Σημειώστε ημερομηνίες. Φέτο, κυρίες και κύριοι, κλείνει η γιορτή κρασιού των Δαφνών 50 χρόνια. Δεν θα ξεχάσω που σε μια από τις πρώτες γιορτές με είχε καλέσει ο Νίκος ο Ντουλουφάκης και παρουσίαζα το πρόγραμμα σε μια από τις πρώτες γιορτές κρασιού. 50 χρόνια λοιπόν κλείνει φέτος.

μια γιορτή που τη συνεχίζει αυτό το χωριό που έχει πολύ μεγάλη και στενή επαφή με το κρασί, με την ινοποιή από τα πανάρχια χρόνια. Έχω πει πολλές φορές ότι όλα αυτά τα χωριά του Τεμένους, του Δυτικού και του Μαλεβιζίου εδώσανε ψωμί και εξεπινάσανε κόσμο, γιατί είχαν τα μπέλια και πήγαινε κόσμος να εργαστεί στα μπέλια, και γιατί είχαν μπερεκέτ, είχαν πλούτο εκείνα τα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν, αυτή την ώρα λέει είναι περίπου 35 τα καζάνια που βγάζουν ρακί, συνεχίζουν, και βέβαια είναι αρκετές και πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν με πολύ σημαντική επιτυχία εξαγωγή κρασιού. 50 χρόνια λοιπόν φέτο, και ακούστε, σημειώστε: Νεκτάριο Σαμόλης στις 26 του Ιούνιου. Την επομένη 27 του Ιούνιου θα παίζει ο Γιώργης ο Γιακουμάκης, ένας τοπικός λιεράρης από εκεί, τον έχουμε φέρει στην εκπομπή πολλές φορές. Στις 28 θα παίζει ο Κωστής ο Σαριδάκης, στις 29 ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, στις 30 ο Γιάννης ο Σπινθάκης, που θα τον έχω αύριο εδώ, την 1η Ιουλίου ο Κώστας ο Κακουδάκης με τον Μιχάλη τον Πετσάκη, στις 2 του Ιούλη ο Γίγαντας ο Γιώργης ο Παπαδάκης, στις 3 του Ιούλη ο Γιάννης ο Σμαραγδάκης, στις 4 του Ιούλη ο Ζαριανός ο Νίκος ο Μανιουδάκης, και κλείνει η γιορτή φέτο με το μεγάλο το Μανώλη τον Αλεξάκη στις 5 του Ιούλη. 5 του Ιούλη με Μανώλη Αλεξάκη.

35 και αυτά είναι 70 τα παραδοσιακά ρακοκάζανα. Καλλιεργούνται περίπου σήμερα 3.500 στρέμματα σουλτανίνας, 1.000 στρέμματα ινάμπελων με παραγωγή 2.000 τόνων, του τέστην 2 εκατομμύρια κιλά κρασί παράγουνε ετησίως. Και στο χωριό, είπαμε, λειτουργούν 70 παραδοσιακά ρακοκάζανα. Το περίφημο δαφιανό κρασί ήταν γνωστό από το 1271 και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα κύρια προϊόντα. Στις Δαφνές έχει δοθεί μία από τις 4 προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης που υπάρχουν στην Κρήτη. Το κρασί από την ποικιλία σταφυλιού Λιάτικο, που εινοποιείται με προκαθορισμένο τρόπο, χαρακτηρίζεται ως Δαφνές Pop. Και πάω και σε μια άλλη είδηση, κυρίες και κύριοι. Τα Μάταλα ετοιμάζονται για το φεστιβάλ του 2026. Είναι το 13ο στη σειρά. Η Γιορτή Κρασιού έκλεισε τα 50. Ετούτο εδώ το φεστιβάλ είναι στο 13ο χρόνο. Επιλεκτικά έτσι σας λέω ότι φέτο την πρώτη βραδιά θα τραγουδήσει η Βούλα Ιστρατάκη και ένα σωρό μπιχλιμπίδια από αυτά τα που αρέσουν στους νέους, και τη δεύτερη βραδιά η Γεωργία η Νταγάκη, η καλή Φιλενάδα και η Έλενα η Παπαρίζου. Ο Τόνης ο Σφήνος θα κλείσει την τρίτη βραδιά με αρκετούς της νεολαίας. Πως τους λένε δεν έχει σημασία. Αυτά

Εδώ θέλω να βρεις τσάπαρη τι θα βάλεις αυτό που θα διαβάσω και θα πω. Είπα για τα σαχτούρια προηγουμένως. Από τα σαχτούρια είναι η Άννα η Σκανδαλάκη και έχει γράψει ένα ποίημα σαν μικρό αφιέρωμα στους ήρωες των σαχτουριών που εκτελέστηκαν την κατοχή από τους Γερμανούς. Η Άννα γεννήθηκε στα σαχτούρια αλλά μένει στο Χάρακα. Μοσχοβολούνε άνοιξη το σαχτουριό οι τόποι κι ας είναι τσούρες και κορφές κι άνιδροι ξεροτόποι. Άνιδροι ξεροτόποι. Πήγα μια φορά να κάνω μια εκπομπή εκεί και με πήρανε να βγούμε μια βόλτα για να δω πώς μαζεύουν τη αμανή τους. Και ήτανε φαβουλιές στα χωράφια οι αμανίτοι. Δεν έχω δει περισσότερους αμανίτους. Αφού μου γεμίσανε ένα γκαλάθι και το πήρα, έφαγε τις περισσότερες η γυναίκα μου γιατί τις αρέσουν πολύ, αλλά έφαγα κι εγώ. Μοσχοβολούνε λοιπόν άνοιξη των σαχτουριών οι τόποι κι ας είναι τσούρες και κορφές κι άνιδροι ξεροτόποι. Γλυκολαλούνε τα πουλιά κι ο τρόπος το σμαγεύει, έτσι κι ο ήλιος ο χρυσός γελά και βασιλεύει. Μια μέρα μνήμη σήμερο εμαζοχτή καμπάλι, πουλιά κι ανθρώποι μια γιορτή να κάμουνε μεγάλη. Στον Άγιο Κύρλο εγίνει και η μάζοξη ετούτη που μύριζε την κατοχή θάνατο και μπαρούτη. Ευλαβικό μνημόσυνο τελείται κάθε χρόνο, να μην ξεχνούμε η λευτεριά πληρώθηκε με πόνο. Και τα πουλιά μνημόσυνο τελέσανε μαζί μας, από πετούν ελεύθερα στη μυρισμένη γη μας. Καψί, λιβάνι, προσευχή και αθάνατη να πούμε, δώρα για τη θυσίαντος φτωχά, μα τα χρωστούμε. Για να καταλήξει η αγαπημένη μου Άννα, δε σβήνει η θυσίαντος, α ζωντανή θα μείνει και στις γενιές που θα έρχονται παράδειγμα θα δίνει.

0: πάμε σε μερικά μηνύματα που έρχονται στο τηλέφωνο. Η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη: καλό απόγευμα Γιώργο, σε σένα, στο συνεργάτη σου και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση από μένα και τον Παναγιώτη. Είναι το εγγονάκι της ο Παναγιώτης. Η Χρυσούλα, συγγνώμη, η Χρυσούλα Κουτσάκη παρακολουθεί. Ορέστης ο Πασπαράκης: καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Έπα είμαι. Ναι, μα οψές έλειπες, Ορέστη. Μη μας τα κάνεις αυτά, γιατί σε ψάχνουμε. Ο Μιχάλης ο Γαλανάκης παρακολουθεί. Μου στέλνει και μήνυμα: χαιρετώ σας όλους. Απόγευμα Γιώργη και καλή εκπομπή. Η Χαριστή Φανουράκη παρακολουθεί. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς: άλλοι την έχουνε την καρδιά μονάχα για να ζούνε, κι άλλοι στον πέτυντος χτυπά τον κόσμο να αγαπούνε. Καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, σε εσάς, τον συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή να έχετε. Σε ευχαριστούμε αγαπημένε φίλε. Αυτά προς το παρόν, και μπαίνουμε κυρίες και κύριοι, και προσέξετε. Αν θέλετε πάρτε και ένα μολύβι και χαρτί να γράψετε κάποια στοιχεία. Θα μιλήσω για το Πανάνιο Νοσοκομείο. Τι ήταν αυτό το Πανάνιο Νοσοκομείο? Πόσα χρόνια πρόσφερε περίθαλψη στον ηρακλειώτικο λαό, στον κρητικό λαό εν γέννη? Ποιος το έφτιαξε, με ποια λεφτά έγινε και τι απόγινε αυτό το Πανάνιο? Ο αξέχαστος γιατρός, κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης ο Δετοράκης, να πω για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει Μανώλης Δετοράκης, ήταν ένας ακτινολόγος ο Μανώλης, πέθανε νωρίς δυστυχώς, είχε πολλά να δώσει, πάρα πολλά. Είχε την ιδέα να κάνει ένα μουσείο ιατρικής. Όταν ήμουν λοιπόν στο Βενιζέλιο, με πήρε ο Μανώλης και μου είπε: το και το κάνω μια προσπάθεια, το για όνομα του Θεού, έλα να σου δώσω ό,τι θες. Και ήρθε αρκετές φορές και μαζί με τους αποθηκάριους του νοσοκομείου του δώσαμε ό,τι διάλεξε και μπορούσε να πάρει από παλιές συσκευές που ήταν στοκαρισμένες έτσι σε ντάνες. Ο αξέχαστος λοιπόν γιατρός ο Μανώλης ο Δετοράκης μας φωτίζει με την έρευνά του γύρω από το Πανάνιο. Είχε κάνει μια πολύ ωραία έρευνα και εγώ έμαθα αρκετά στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο. Λίγο πριν την επανάσταση του 1895, οι ανάγκες της πόλης του Ηρακλείου εξυπηρετούνται από το χριστιανικό νοσοκομείο, τα γνωστά ρωμαϊκά σπιτάλια. Οι παλιοί Ηρακλειώτες το θυμούνται τη φράση αυτή, η ρωμαϊκά σπιτάλια. Εκεί πηγαίνανε. Παράλληλα όμως με το νοσοκομείο, αυτό το ίδρυμα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία.
7: κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
9: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
10: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Καλησπέρα σε όλους σας.
20: Ηλίας Χορευτάκης.
19: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
20: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
21: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
20: Με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
21: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
20: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
0: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατζηδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Σκοπός του νοσοκομείου είναι η νοσηλεία και η παροχή ιατρικής βοήθειας και φαρμάκων, άνευ διακρίσεων θρησκεύματος και εθνικότητας, ειδικότερα α, εις αρρώστους απόρους του Δήμου Ηρακλείου, δεύτερον β, εις αρρώστους απόρους των άλλων δήμων, επιπληρωμή των οικείων δήμων, και τρίτον εις ευπόρους επιπληρωμή.

μεγάλα τα προβλήματα και αναποτελεσματικά τα μέσα της εποχής, ηρωικές πράγματι οι προσπάθειες των λίγων γιατρών και των νοσοκόμων, πολλοί από τους οποίους ήσαν χωρίς σχετική κατάρτιση και πείρα. Οι μισθοί τους καταβάλλονταν με μεγάλη καθυστέρηση και βέβαια περί ωραρίου ουδής λόγος. Πολλοί έδειξαν αξιοζήλευτο ενδιαφέρον και στάθηκαν στοργικοί και χρήσιμοι στους πάσχοντες σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, ημέραντε και νύχτα. Το στάδιο που με έφερες με το Μούντι και αφιερώνεται στους εξής ρεθεμιώτες: στο Γεωργόπουλο το Χρήστο, στο Σταρά, στο Γεράνι, στο Βιλανδρέδο, στο Γιώργη το Φιλιππάκη, στο Γιάννη το Γενεράλη και στο Βασίλη τον Βογιατζή. Σ' αυτούς.

Η αείμνηστος η Χρυσούλα η Τζομπανάκη, που υπήρξε αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος, είχε μεταξύ άλλων γράψει για το Πανάνιο. Το Πανάνιο Δημοτικό Νοσοκομείο κατασκευάστηκε με δαπάνη του Πανανού και Αθηνάς Θεοντουλάκη για να λειτουργήσει ως θεραπευτήριο. Οφείλει την ονομασία του στο όνομα του ιδρυτή του, σύμφωνα με τις μαρμάρινες επιγραφές οι οποίες έχουν εντυχιστεί στην είσοδο του κτηρίου. Ο θεμέλιος λίθος του ασύλου τούδε των οσούντων τέθηκε στις 28 του Μάη του 1895. Η επανάσταση του επόμενου χρόνου, του 1896, διέκοψε τις εργασίες κατασκευής του, οι οποίες άρχισαν εκ νέου το Νοέμβριο του ίδιου έτους για να σταματήσουν ξανά το 1897. Το 1897, κυρίες και κύριοι, είχαμε τη μεγάλη, την τυχερή την επανάσταση. Τότε έγινε το μπαμ και δεν ξανακοντραριστήκαμε με τους Τούρκους, ήρθε η κριτική πολιτεία και το 13 ενωθήκαμε με την Ελλάδα. Η επανάσταση λοιπόν του, μετά το 97 σταμάτησε ξανά. Μετά τη σύσταση της κριτικής πολιτείας οι εργασίες επαναλήφθηκαν και τέλειωσαν τον Δεκέμβρη του 1900. Τα εγγένεια έγιναν με μεγαλοπρέπεια στις 10 του Φλεβάρη του 1902 στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα, που κατασκευάστηκε στο μεγάλο αίθριο του κτηριακού συγκροτήματος και μπροστά στον οποίο ναό υπάρχει ένας θαυμάσιος φοίνικας που μπορεί να έχω φάει 100 κιλά χουρμάδες από αυτό το φοίνικα, γιατί όταν ήρθαμε στο Ηράκλειο από το Κυπαρίσι το 1960 μέναμε σε μια οδό που ήταν ακριβώς δίπλα από το Πανάνιο νοσοκομείο, τη Μαυροθαλασσίτου, και είχα καταφέρει, γιατί ήμουν ασβέλτος, και από ένα σημείο, από μια γωνιά έπαιζα ένα σάλτο, ανέβαινα το τυχιό, έμπαινα μέσα στο νοσοκομείο και πήγαινα στην εκκλησία στον Άγιο Παντελεήμονα και εκεί μάζευα χουρμάδες, οι οποίοι ήταν γλυκύτατοι, πολύ ωραίοι χουρμάδες. Πάμε.

Ξένες καρδιές με τον κλάδο. Το αφιερώνω στην Κατερίνα και στον Γιώργο τον Αγγελάκη που ήρθαν από την Αμερική κατά φτάστας ημέρας εδώ.

Το 1902 λοιπόν οι ιδρυτές του το παραχώρησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ ένα χρόνο αργότερα η Ενοριακή Επιτροπή το μεταβίβασε με συμβολιογραφική πράξη στο Δήμο του Ηρακλείου. Η θέση όπου κατασκευάστηκε το συγκρότημα επιλέχτηκε μετά από έρευνα ως η πλέον υγιεινή εντός της περιμέτρου των τυχών. Το κτίριο είναι λιθόκτιστο και στεγαζόταν με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Επειδή το οικόπεδο στο οποίο χτίστηκε είχε έντονη κλίση από δυσμάς προς ανατολάς, το δυτικό τμήμα του εμφανίζεται ισόγειο, ενώ το ανατολικό είναι διόροφο. Η οργάνωση των χώρων και η μορφολόγηση των όψεων έγινε σύμφωνα με τα νεοκλασικά πρότυπα της εποχής, συνδυασμένα θαυμάσια με τη λιτή και αυστηρή λειτουργικότητα που επέβαλε η χρήση του κτίσματος. Η αρχιτεκτονική μορφή του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το κεντρικό τμήμα έχει σε κάτοψη μορφή ορθογωνίου παραλληλογράμμου, στο κέντρο του οποίου σχηματίζεται μεγάλη αυλή έθριο.

0: Και πάμε να πω ακόμα λίγα λόγια από αυτά που έλεγε η Χρυσούλα, η Τζομπανάκη, η αείμνηστη. Στο αίτριο δεσπόζει ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Οι πτέρυγες του κτίσματος όπου υπήρχαν οι θάλαμοι των ασθενών διατάσσονταν στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του αιθρίου. Η δυτική πλευρά έχει δύο ακόμα τμήματα που εκτείνονται προς βορρά.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικογυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210 57.

0: 0714-144 και στο paletadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγκε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: Και έρχομαι, μου λέει ο Τσάπαρης, ένα τηλέφωνο από έναν κορυφαίο θαυμαστή της εκπομπής που δεν χάνει εκπομπή, το Μανώλη το Λουκαδάκι από τις Δαφνές. Έλα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Γιώργη. Φίλε μου, Γιώργη, πραγματικά δεν είχαμε εκπομπή.
0: Να σε παρακαλώ, το ξέρω.
1: Λοιπόν, με αφορμή το Πανάνιο, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμούμαι σε λειτουργία, αλλά θυμάμαι ότι πήγαμε και περάσαμε από εκεί, ίσως οι τελευταίες σειρές από Περιοδεύον.
0: Όχι, ήταν Περιοδεύον, ε.
1: Ναι, και μετά έγινε βέβαια η διαλογή. Και από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να είμαστε από τις τελευταίες σειρές.
0: Μπράβο.
1: Και μας είχαμε πάει τότε όλοι εκεί. Αυτό θυμάμαι. Και θέλω να σε βγάλω λίγο από το πρόγραμμα να σου πω για τη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι, λέγε, ό,τι θες.
1: Πήγα 70 χρονών να ακούσω το Κάρδαμον.
0: Το Κάρδαμον, ναι, ναι.
1: Ναι, και έβγαλα ένα συμπέρασμα. Γι' αυτό μας έλεγανε μια φορά, φάε μου ρε να καρδαμώσεις.
0: Βέβαια. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, Μάνο.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και άκουσα βέβαια και σε μια έκδοση τον Κώστα το Δολατσί πρώτη φορά, ενώ τον έχω ακούσει με καταγγελτικό λόγο στα δρόμενα που δεν του αρέσουν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας άλλος Δολατσί και τον εχάρηκα πολύ.
0: Είδες πόσο συγκίνησε με το λόγο του.
1: Ναι. Εγώ βέβαια την ιστορία την έχω ή διαβάσει ή ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι τα ξέτελα. Φύγανε μετά από εκεί ο παπάς με...
0: Φύγανε, ναι. Φύγανε, πήγανε στο πλοίο, προλάβανε και φύγανε.
1: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να σε καλά, Μάνο.
1: Να σε πάντα καλά.
0: Ό,τι θα παίξει μετά θα στο αφιερώσω, αφού πω μια παλιά μεσαρίτη κυμαντινάδα. Για να δούμε. Μήπως την έχεις ακούσει, Μάνο. Χαίρομαι και πριχαίνομαι και έχω χαρά μεγάλη. Έλεγανε στη Μεσαρά, χαίρομαι και πριχαίνομαι και έχω χαρά μεγάλη, γιατί ποθαίνει ο βασιλιάς με το φτωχό νομάδι.
1: Πρώτη φορά την ακούω, ωραία.
0: Την έχει θησαυρίσει ο Μαθεουδάκης του. Ο Μαθεουδάκης στο βιβλίο του «Ο νους μου τα βουνά κρατεί». Και στο ίδιο βιβλίο λέει ότι ο Αρχίας έλεγε, λένε κράτα τον έρωτα μακριά, μάταιος ο κόπος. Πώς να ξεφύγω τρέποντας από διόκτη που πετά. Αυτό έλεγε ο Αρχίας και αναφέρει ο Μαθεουδάκης

Μην το βγάλεις, μην το βγάλεις. Άστο να παίξει, αλλά πάω να διαβάσω μια ματιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αύριο με τις ματινάδες. Χρυσόχι το ηλιόλουστη ροδοπλουμή μου σκέψη. Την ξαναλέω. Χρυσόχι το ηλιόλουστη ροδοπλουμή μου σκέψη. Μέρες να κάμω να σε ειδώ, ο νους μου θα ψαλέψει, λέει και απαντά στη ματινάδα που έβαλα σήμερα. Ευχαριστή και την ευχαριστώ θερμά.

0: Και έχουμε κι άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Γεια σου Γιώργη.
0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Θα ήθελες να πάω να ζήσουμε στον Αετό και στο Θεό τους τόπους ετέρμα τα παθήματα της κακούς ανθρώπους.
0: Α, να σε καλά, να σε καλά. Έλα Γιώργο.
1: Την εκπομπή με το Νασάνι και το Σταύρο Νιώτη, αλλά δυσκολεύομαι, δεν τη βρίσκω γιατί δεν είναι με αυτές τις λέξεις κλειδιά στο διαδίκτυο.
0: Ναι, είναι με την εκπομπή με το Μανολούκο, θα το βρεις. Βάλε Μανολούκος και θα σου την κάνει.
1: Είπες πριν μια λέξη Δέλτο και θυμήθηκε μια μαντινάδα. Άμα σε αναστορηθώ, απίδι μου δροσάτο, αντων ασβέλτο χορευτή, κάνει η καρδιά μου τάλα.
0: Να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ό,τι θα παίξει είναι για σένα μετά. Και πάω... Πάω σε δυο μαντινάδες, πάλι από το βιβλίο «Ο νους μου τα βουνά κρατεί» του Ματθεουδάκη του Γιάννη. Έχει αποθησαυρίσει μια παλιά μαντινάδα. «Άχι θα κάμω να καείς κι άχι να βερεμιάσεις, το γιατρικό σου να μη βρεις παρά να μ' αγκαλιάσεις». Και μια επίσης παλιά «Δοκίμασα για την καρδιά κάθε λογής βοτάνη, μα της αγάπης η πληγή δεν μπορεί να γιάνει».

σε τρεις μαντινάδες. Η μία είναι πάντα από το βιβλίο του Μαθεουδάκη, η μία είναι από άγνωστο, δεν ξέρει ο Μαθεουδάκης ποιος την έχει πει, να ζω στον κόσμο ή να μη ζω, ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι να την κάνω τη ζωή χωρίς ενδιαφέρον. Λέει μια μαντινάδα, αναφέρει από την Πλακιώτισσα του Καψαλανδρέα του Μακαρίτη, που υπήρξε, φαίνεται, εγώ δεν τον γνώρισα, αλλά υπήρξε τεράστιος μερακλής και τραγουδιστής και μαντιναδολόγος. Χαρά μου, έλεγε ο Καψαλανδρέας, καλώς όρισες, χρόνια σε περιμένω, μα στην καρδιά μου δεν θα βρεις ούτε κερί αναμένο. Και βέβαια αναφέρει και μια μαντινάδα ο Μαθεουδάκης στο βιβλίο «Ο νους μου τα βουνά κρατεί», που είναι μαντινάδα που έχει κάνει διάσημη ο Σκορδαλός. «Κόσμο δε θένε να θωρούν τα μάτια τα δικά μου, ας είναι και εκείνα σκοτεινά όσοι είναι και η καρδιά μου».

Και πάω να κλείσω την εκπομπή με την αναφορά που θέλω να κάνω στο φίλο μου τον Αντώνη τον Χριστοφή. Χθες σας είπα ότι ο Αντώνης ο Χριστοφής, ναι, πήγε να τον δει ο Καψής ο Γιάννης, και σήμερα το πρωί με πληροφόρησε ο Γιάννης ότι ο Αντώνης έφυγε. Του έγραψα στο διαδίκτυο, κοντά ένα μήνα βρισκότανε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή ο υπέροχος φίλος ο Αντώνης ο Χριστοφής. Λες και περίμενε την επίσκεψη του φίλου του, του Λιράρη, του Γιάννη του Σταυρακάκη Καψή, για να φύγει για τη γειτονιά των Αγγέλων. Επειδή με πληροφόρησε ο Γιάννης πως θα πήγαινε να τον δει, αφιέρωσα τη χθεσινή εκπομπή στο θαυμάσιο αυτό άνθρωπο, τον οποίον έβλεπα κάθε μήνα απαραίτητος στο εργαστήριό του. Υπήρξε ο Αντώνης ο Χριστοφής ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές μουσικών οργάνων. Ήταν και λιράρης και ταλιαδόρος. Επειδή δε έπαιζε και θαυμάσια λύρα, ήξερε όσο κανείς ποιες λύρες μολογούσανε. Προσόν που τον βοηθούσε στο με απαιτήσεις ιδιαίτερες καλλιτεχνικό έργο του. Με τη σύζυγό του την Ανά δημιούργησε μια εκλεκτή οικογένεια με δύο παιδιά, τον Άκη και την Λίτσα, και εγγόνια που σήμερα σπαράζουν για το χαμό του. Φίλε Αντώνη, να πας στο καλό. Πάντα θα θυμάμαι τις συμβουλές σου, γιατί ήσαν γεμάτες αγάπη, διδαχή, ευγένεια και ενσυναίσθηση, ανθρωπιά, γνιάσιμο και σεβασμό στου διπλανού τον πόνο. Τούτες τις ώρες ακριβέ, φίλε, η σκέψη μου πάει στους δικούς σου ανθρώπους, στους οποίους στέλνω τα θερμά μου συλληπιτήρια και τους αφιερώνω και αυτό το κομμάτι του Νίκου του Ξυλούρη.

Από το Μάνο, τον Τζάπαρη και τον Γιώργο, τον Βιτόρο, γεια σας. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τους γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες. Ή αν θα πιούμε εδώ να οδηγούμε. Μην ξεχάσετε ότι αύριο θα έχω εδώ το Γιάννη τον Τσικνάκη με την παρέα του. Μην χάσετε την εκπομπή. Από το Μάνο και από μένα, γεια σας.

0: Radio Me 88,4. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε την...
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό.

0: πολιτισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
12: Ηλίας Χορευτάκης.
11: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
12: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
13: Σα ξένο ρούχο σε χωρώ. Και τρέμω,
12: με καλό κυσαμίδικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
13: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
12: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr.
13: Με τη ραλά η σκέψη σου.
12: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
15: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
16: Και του κουζουλού τροφέσι.
17: Χημικές τουαλέτες.

0: πελάτες. Gaon Vaisse. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Gaon Vaisse. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vaisse σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvaisse.gr.
1: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές. Μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάσταση.

9. Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου, παρακαλώ. Ήρθε ο Ιούνιος, έφτασε το καλοκαίρι. Ναι, έφτασε επιτέλους το καλοκαιράκι. Η αλήθεια είναι ότι η ζέστη έχει αρχίσει να επικρατεί. Οι ζακέτες έχουν φύγει από την καθημερινότητά μας. Τουλάχιστον από το μεσημέρι και μετά δεν τη χρειαζόμαστε, σίγουρα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ο ήλιος είναι πολύ φωτεινός. Η μέρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Γιατί ως αγνοχηδέματα θέλουμε τον ήλιο, θέλουμε το φως. Καλώς ήρθατε λοιπόν, να στείλω καλησπέρα στην Κρήτη απ' άκρης άκρης, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Νέα Νικόλα, που μας ακούτε μέσα από τη συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Φυσικά δεν ξεχνάμε τη μακρινή Αυστραλία μέσα από το ράδιο Γέφυρα που μας ακούτε, και στην Αυστρία και στη Γερμανία μέσα από την Deutsche Telekom. Τώρα, για όσους είστε λάτες του ραδιοδικτύου, μας ακούτε μέσα από το Live 24 και το e-radio, μην το ξεχνάτε, μπορεί να πατήσετε Crete FM 87,5, να πατήσετε το e-radio ή το live 24 και να μας ακούσετε ζωντανά τώρα live που λέμε on air, και φυσικά να στείλετε το μήνυμά σας στο 210-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να ευχηθείτε, να αφιερώσετε. Είμαστε εδώ για εσάς και μόνο. Όσο λάβετε, ο Δημητρός μου και σήμερα δεν είναι κοντά μας λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Τρέχει αυτό το παιδί πολύ, δουλεύει πάρα πολύ, τα ξέρετε, μην σας τα λέω. Ωστόσο, και να ζητήσω συγγνώμη γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν μαζί σας, δεν κάναμε εκπομπή, γιατί και εγώ είχα ανελειμμένες υποχρεώσεις που δεν μπόρεσα να τις τακτοποιήσω για να είμαι στην ώρα μου. Είμαστε όμως σήμερα εδώ, είμαστε να το πω και αυτό είναι ο τελευταίος μήνας των εκπομπών μας, γιατί μετά θα σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαιράκι. Δεν έχω καταλάβει πως έχει περάσει και αυτή η χρονιά, νομίζω ότι ο χρόνος περνάει σαν νερό. Επίσης να πω ότι μπορείτε να στείλετε και email γράφοντας cretefm@gmail.com, έτσι να το στείλετε σε αυτή τη διεύθυνση οτιδήποτε και πάλι θέλετε να μας πείτε, να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Είμαστε παντού, αχνινοχαϊδέματα, και στο σταθμό μας φυσικά, Crete FM 87,5 στο Facebook, Crete FM Athens στο Instagram, και φυσικά ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε και στα προσωπικά μας προφίλ Γιώργης Βεργάκης. Αυτά έχω να σας πω, ωστόσο να σας υπενθυμίσω να μας κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι το περιεχόμενο που σας ανεβάζουμε. Έχουμε λύσει γενό πάρα πολύ, και αν δεν θέλετε να πάτε μέχρι εκεί, μπορείτε να καλέσετε στο 213-090-47-98 για να κάνετε τις παραγγελίες σας και να έρθουν στο χώρο σας ό,τι εσείς και αν επιλέξετε. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ακολουθείτε το Βουργιαλάκι σε social media, Facebook, Instagram και TikTok. Είναι παντού. Επίσης, πάντα στη ρουφιά μας είναι και το τροκομείο Κονιός, εκεί στο Ηράκλειο, στα Στερούσια. Αν κάνετε μια βόλτα, είστε τώρα στο δρόμο εκεί στα διπλανά χωριά, ή αν πάτε τώρα, ετοιμάστε να ξεκινήσετε τις διακοπές σας, μπορείτε να επισκεφτείτε το τροκομείο Κονιός του Λευτέρη και της Μαρίας και του Λευτέρη, για να δοκιμάσετε και να προμηθευτείτε τα πάρα πολύ όμορφα τροκομικά προϊόντα που φτιάχνουν μόνο για εσάς. Αν είστε τώρα εδώ στην Αθήνα, φυσικά μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα από το τροκομείο Κονιός στο Βουργιαλάκι. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έτσι. Έχουμε φεστιβάλ, έχω να σας ανακοινώσω φεστιβάλ, να σας πω πολλά πράγματα για τα φεστιβάλ αυτά που έρχονται τώρα το επόμενο διάστημα, και φυσικά και επικαιρότητα. Θα δούμε πολύ γρήγορα σε τίτλους τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα όλες αυτές τις μέρες, αλλά και φυσικά πολύ μουσική. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική επιλογή για απόψε. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Σκουλά και Πότε θα πάω στο χωριό, και εγώ αναρωτιέμαι πότε θα πάω στο χωριό.

και το καλοκαιράκι είναι εδώ, είναι η Πατμόν και στη Σέριφο ήσουν πουλί. Μην συντονισμένοι, φύγαμε, Βασίλης Κουλάς, ίσως δεν θα προλάβουμε να πάμε σε διαφημίσεις, δεν ξέρω, ίσως θα δούμε, αν δεν τα πούμε πριν τις διαφημίσεις, θα τα πούμε μετά. Μην συντονισμένοι, ελάτε στην παρέα μας, αχνοχαϊδέματα, μέχρι και τις 9.

ναι, ήρθα και πριν τις διαφημίσεις. Πάμε, διαφημίσεις για να το δώσω. Να δώσω το διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν. Διαφημίσεις, επιστρέφω αμέσως μετά με πάρα πολύ διάθεση και με πολύ μουσική. 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε. Όπως και ο κύριος Λάμπρος που κάλεσε και ζήτησε μια ωραία μουσική επιλογή που αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα την ακούσουμε. Έτσι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις ό,τι θα ακούσουμε για τον κύριο Λάμπρο. Να είστε όλοι καλά, επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 690.

0: 2-10-7-2-18-0-0-30. Ο Νιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Στερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρίο και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτοί.
1: 9633 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Lysis.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι ούλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιά
7: να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Της παράδοσης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 44 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στον Κρήτη FM, στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 87,5 να πω πάντα στα χτινοχαϊδέματα. Γιώργης Βεργάκης πίσω από το μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 9. Ακούσαμε μόλις Κουστανοβραχιονάτη μου από Γιώργη Κουτσουρέλη και Μάρκο Τζουγανάκη για τον κύριο Λάμπρο. Να είστε πάντα καλά κύριε Λάμπρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. 2, 10, 5, 22, 159. Την αγάπη μου σε όλους και την αγάπη μου φυσικά θα στείλω και στην κυρία Σοφία από τα Σεπόλια. Να είστε πάντα καλά κυρία Σοφία. Λέει πολύ ωραία πράγματα κυρία Σοφία. Να κρατάμε τις ρίζες μας, τα τοπονύμια μας, να λέμε από πού είμαστε, από πού καταγόμαστε. Πάρα πολύ σωστά τα λέει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε αμέσως μετά από αυτό που θα σας ανακοινώσω τώρα, Γιώργη Βασουλάκη και Κωστή Καλέργη, τη Γοργόνα, και θα την αφαιρώσουμε στην κυρία Σοφία. Ωστόσο, θέλω λίγο να πάμε να σας ενημερώσω και να πούμε για ένα φεστιβάλ που έρχεται τώρα το επόμενο διάστημα. Το έχετε δει και στο, σίγουρα και στο Instagram μας, γιατί είμαστε χορηγοί, έτσι, και χορηγοί επικοινωνίας και σαν εκπομπή αλλά και σαν σταθμός, και θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο να το βρω για να σας τα πω όλα και να σας ενημερώσω για το πώς μπορείτε να βρεθείτε σε αυτό το πολύ όμορφο φεστιβάλ. Και αυτό το φεστιβάλ δεν είναι άλλο από την Καπετάνισσα. Έτσι, Καπετάνισσα λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου, και στον City Garden στο Γαλάτσι η ώρα έναρξης είναι 8 και θα είναι δύο ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Σάββατο 13 Ιουνίου. Τη μία μέρα θα έχει πολλά συγκροτήματα και την άλλη δηλαδή θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή. Σημειώστε: Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, έτσι, και μισό λεπτό να δω το όνομα, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης και Φάνης Μπαρμπούνης, Μιχάλης Βογιατζηδάκης. Μην ξεχνάτε, έτσι, αυτό θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Πάρτε την παρέα σας, κάντε τις κρατήσεις σας στο τηλέφωνο που βλέπετε και στην αφίσα, 698-38-79-281 και 697-65-98-001, ή μπορείτε να μπείτε και στο more.com και να κλείσετε και τα εισιτήριά σας. Έχει εισιτήριο και για τις δύο ημέρες και έχει και εισιτήριο για κάθε μέρα. Εκείνος αυτά που ήθελα να πω. Τέλεια να πάτε, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα είμαι και εγώ νομίζω και θα τα καταφέρω να παρευρίσκομαι. Θα σας δω, θα με δείτε, θα απολαύσουμε υπέροχα τα υπέροχους καλλιτέχνες, θα περάσουμε μοναδικά. Έρχονται πολλά φεστιβάλ τώρα, έρχεται το καλοκαίρι, ανοίγει ο καιρός, έρχονται γλέντια, χαρές. Έτσι, μόνο γλέντια και χαρές.

Ρε παιδιά, να έχουμε. Πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε όμως μουσικά, γιατί έχω πάρα πολλά να πω, πάρα πολλά να κάνω και δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει. Πάμε να ακούσουμε, όπως σας είπα, Γοργόνα για την κυρία Σοφία από τα Σεπόλια. Γεια σου, κυρία Σοφία μου, να είσαι πάντα καλά.

Μα πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στον Crete FM 87,5 και στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ελάτε 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Καλησπέρα στον συνάδελφο και πολύ αγαπημένο φίλο Παναγιώτη Λαζαρίδη. Γεια σου Παναγιώτη, εγώ δεν έχω τα μαραφέτια που έχει ο Δημήτρης και σου κάνει τα σινιάλα. Όχι, δεν τα έχω, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα σου στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη.

0: Ποιος είναι αυτός και ποιος...
1: Το. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the...

0: Mediterranean.
1: Στην Candia έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Candia.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Η σκέψη μου πολεμιστής.
10: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
11: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.

0: τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
1: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης.
7: Τα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 11 λεπτά μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι στο Κρήτη, FM 87,5 και στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στα απογευματινά αχτινοχαϊδέματα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, είστε παρέα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-10-51-22-159, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε και αχτινοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πάντα στην τροφιά μας είναι το βουριαλάκι μας. John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα, όπου ό,τι και αν ονειρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, στο Περιστέρι, στην John Kennedy να πας και να το πάρεις σπίτι. Από τυροκομικά, από πολλά τυροκομικά, πολλά λουκάνικα, ρακί, κρασί, υπέροχα κατεψυγμένα προϊόντα, καταπληκτικά θα σας λέω, το έχω δοκιμάσει, είναι εκπληκτικά. Επίσης χοχλιούς, επίσης ξεροτίγανα, καλιτσούνια, καλορίζικα, μαρμελάδες, τα πάντα θα βρείτε στο βουργελάκι. Ό,τι και αν λιγουρευτήκατε θα πάτε εκεί, ο Δημήτρης και Κάλια και ο Δημήτρης θα σας βοηθήσουν να το πάρετε και να το πάτε σπίτι για να το απολαύσετε. 210-213-090-4790-8 τηλέφωνο επικοινωνίας για τις παραγγελίες σας και για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, και μπορείτε να ακολουθήσετε, ξαναλέω, το Βουργελάκι σε Facebook, Instagram, TikTok, το Βουργελάκι, και να στείλετε και το email σας αν πρόκειται να και είστε πελάτες χονδρικής, το βουργελάκι@gmail.com. Επίσης, πάντα στην τροφιά μας είναι και το τροκομείο Κονιός, με

αναδειχνύσει εκρητικά παραδοσιακά του τυροκομικά, που ο Λευτέρης και η Μαρία, και η Μαρία με το Λευτέρη, έτσι κονιός, το τυροκομείο κονιός, εκεί στα Στερούσια, στο Μεσοχωριό, που αν κάνετε τη βόλτα σας τώρα μπορείτε να περάσετε, να προμηθευτείτε για τυροκομικά προϊόντα με πολύ πολύ αγάπη φτιαγμένα, να το κάνετε. Ιδάλλως αν είστε εδώ στην Αθήνα μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα προϊόντα από το τυροκομείο κονιός στο Βουργιαλάκι, John Kennedy 156, στο Περιστέρι.

Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για ένα άλλο φεστιβάλ το οποίο ανακοινώθηκε και είναι πρώτων πυλών και αυτό. Λοιπόν, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας στο Αρκάδι και ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Θάλασσας 2026 συνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής το τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης κριτικό αντάμωμα. Σε όλες τις ημέρες, γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι πέντε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, καλά είπα, η είσοδος είναι ελεύθερη και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί όπως και κάθε χρόνο είναι στα Λιπάσματα Πάρκου Εργατιά, στον πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Θα έχει έκθεση κριτικών και τοπικών προϊόντων με ωράριο λειτουργίας από την Τετάρτη έως την Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ και Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αυτό γιατί είναι πολλές ημέρες. Ξεκινάει Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8, έτσι είναι και τα εγγένεια του φεστιβάλ και έχει για κριτική, είναι η πρώτη κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου του Ζωηδάκη. Συνεχίζει αμέσως μετά, πάμε Πέμπτη 25 έκτου στις 9 το βράδυ, έτσι μια ώρα μετά γιατί είχαμε και τα γένεια Τετάρτη στις 8, ξαναλέω την Τετάρτη, την Πέμπτη 25 έκτου του 26 στις 9 είναι η κριτική βραδιά με το Γρηγόρη το Σαμόλη. Παρασκευή 26 έκτου στις 9 κριτική βραδιά με το Μιχάλη Σταυρουλάκη. Έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 με την κριτική βραδιά με το Δημήτρη Σπυριδάκη και την Κυριακή ολοκληρώνεται το φεστιβάλ με, πάλι στις 9, 28 του μήνα, 28 Ιουνίου με τον Γιώργο Φραντζεσκάκη και το συγκρότημά του. 5 υπέροχες βραδιές με έκθεση κριτικών προϊόντων και τοπικών κριτικών και τοπικών προϊόντων όπως κάθε χρόνο γίνεται, έτσι και φέτος. Λοιπόν, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας μας περιμένει στο κριτικό αντάμωμα για να περάσουμε 5 υπέροχες βραδιές και είμαι σίγουρος ότι θα είναι όντως υπέροχα όπως κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Προσέξτε, τώρα θα πάμε να ακούσουμε 15 ολόκληρα λεπτά. Θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, έτσι να δώσουμε μία τόνου περισσότερης μουσικής και αμέσως μετά θα επιστρέψω με και άλλες ανακοινώσεις και θα σας αποχαιρετήσω. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Σταυρουλάκη. Έτσι, 15 λεπτά, έτσι να τον ευχαριστηθούμε. Φεύγω, πάμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έχουμε ακόμα σχεδόν μία ώρα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από το Βουργιαλάκι, John Kennedy 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και

0: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
1: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: Αόρι.
0: Αόρι.
2: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας

0: Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακή λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
4: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
4: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
3: Ώρα έναρξη 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

38 λεπτά μετά τις 8, τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Πάντα συντονισμένοι στο Grid FM 87,5 και στα Χτινοχεδέματα, όπου διανύουν το τελευταίο τους ημίωρο. Ελάτε στην παρέα μας 2, 10, 51, 22, 159, για όσο προλαβαίνετε, για τις επιθυμίες σας και τις αφιερώσεις σας. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει έτσι στην επικαιρότητα, και στη διεθνή αλλά εδώ και στην εγχώρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα της ημέρας, καθώς συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις εξελίξεις στην οικονομία, τη στεγαστική κρίση και τις θεσμικές αλλαγές που βρίσκονται στο δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, συζητήσεις προκαλούν οι πρωτοβουλίες για συνταγματική αναθεώρηση και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών. Στο μέτωπο της παιδείας, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τους υποψηφίους στο Νεπάλ να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ μαθητές και γονείς παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βαθμολογιών. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες. Να ευχηθούμε στους μαθητές όλους

καλή επιτυχία και να θυμάστε ότι οι Πανελλήνες γενικότερα είναι ένας από τους πρώτους αγώνες που θα δώσετε στη ζωή σας από εδώ και στο εξής. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν είναι η συντέλεια, δεν καθορίζουν τίποτα. Έτσι, θέλω να έχετε σύνεση, όχι άγχος, και ξαναλέω, είναι ένας από τους πολλούς αγώνες που θα χρειαστεί να δώσετε στη ζωή σας από εδώ και στο εξής. Δεν είναι το παν, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, στα αθλητικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τελικούς της Basket League με τον πρώτο αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να συγκεντρώνει τα βλέμματα των φιλάθλων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή του επιτυχία. Στον διεθνή χώρο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι συζητήσεις γύρω από την παγκόσμια οικονομία και την ενέργεια παραμένουν στο προσκήνιο, ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνές αγορές και την τεχνολογική ανάπτυξη. Τέλος, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Ωραία. Καλά θα πάει αυτό γενικά. Έτσι, νομίζω σήμερα έβρεξε κιόλας κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τι να πω. Ο ήλιος μετά μου ξαναβγεί και δεν έχει να κάνει, δεν έχει σημασία. Εμείς κρατάμε πάντα τη θετική μας διάθεση και το χαμογελό μας ζωντανό ανά πάσα ώρα και στιγμή και παντός καιρού, έτσι.

Πάμε να προχωρήσουμε και σε μια ανακοίνωση της Παγκρετίου Ενώσεως που ανακοίνωσε και στα social media και θα το πω και εγώ τώρα, θα το διαβάσω. Δυνατότητα λοιπόν εγγραφής και σε κριτικό

Διαθέσιμο προς ενημέρωση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου. Καταστατικό, έτσι, αν πατήσετε pankritiosenosis.gr θα το δείτε και εκεί και μπορείτε να το διαβάσετε.

Πάμε να σας υπενθυμίσω και το Φεστιβάλ Καπετάνισσα που έρχεται το ερχόμενο Παρασκευό Σάββατο, Παρασκευή 12 Ιουνίου και Σάββατο 13, έτσι στο City Garden στο Γαλάτσι στις 8 το βράδυ. Και την Παρασκευή θα εμφανιστούν σε σκηνή για όλους εμάς που θα είμαστε εκεί Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης και Γιώργος Κουδομογιαννάκης και Φάνης Μπαρμπούνης, Μιχάλης Βογιατζηδάκης. 8 η ώρα, χορηγή επικοινωνίας Κρήτη FM και Έθνο Χαϊδέματα. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να κλείσετε το εισιτήριό σας, μπαίνετε στο more.com. Έχει διαθέσιμα εισιτήρια και για τις δύο ημέρες, ένα ενιαίο σε πολύ καλή τιμή, θα μπείτε να το δείτε. Και φυσικά ξεχωριστά εισιτήρια για την κάθε μέρα, όποια επιλέξετε εσείς, είτε την Παρασκευή είτε το Σάββατο. Και δεν ξεχνάτε, στις 8, αν είστε τώρα παραπάνω από 6 άτομα, μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο τηλέφωνο 698-38-49-281, 697-65-98-001. Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε και το Φεστιβάλ Καπετάνισσα στα social media, είτε σε Facebook είτε στο Instagram. Και το Σάββατο τώρα 13 Ιουνίου ανεβαίνουν σε σκηνή Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Αριδάκης, Μιχάλης Ιωάννη Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης, πάλι στο City Garden, έτσι στο Γαλάτσι, ώρα έναρξης στις 8. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Παλμός της Κρήτης αυτή την εβδομάδα, το επόμενο Παρασκευό Σάββατο, χτυπάει εδώ στην Αθήνα με δύο υπέροχες κριτικές βραδιές. Φύγαμε για νησιώτικο, έτσι να ανέβουμε λίγο, και επιστρέφω αμέσως μετά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό ήταν λοιπόν και για απόψε. Τα χτυλοχαιδέματα έφτασαν στο τέλος τους και ανανεώνουν το ραντεβού τους. Θεού θέλουν τους καιρού επιτρέποντος και μη σας λέω και μεγάλες κουβέντες, γιατί βλέπετε πως πάει. Εν πάση περιπτώσει, ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, πάντα στις 7. Πάντα στη φωνή της Κρήτης, στην Αθήνα, στον 87,5, στο Κρήτη FM. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε στην παρέα μας. Έτσι για να τα λέμε, να ακούμε μουσική, να περνάμε καλά, να προσπαθούμε να εξαλείφουμε ό,τι αρνητικό, ό,τι αρνητική σκέψη, ό,τι αρνητική είδηση είναι αυτή που μας επηρεάζει. Πάντα έτσι, έτσι και αλλιώς η μουσική γένει και γενικά μας κάνει να είμαστε πολύ καλύτερα μέσα μας, γιατί άλλωστε η μουσική εξημερώνει τα πλήθη, το γνωρίζουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το βουριαλάκι μας, John Candy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα που είναι πάντα κοντά μας για να μας υποστηρίζει πάντα μα πάντα, και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την Καλή Αντωνού γι' αυτό. Αλλά και δεν ξεχνάμε το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου, στα Στερούσια, όπου ο Λευτέρης και η Μαρία, η Μαρία και ο Λευτέρης δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να έχουμε υπέροχα κριτικά παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα για όλους εσάς. Αν είστε κοντά εκεί στο Μεσοχωριό, περάστε, προμηθευτείτε, δεν θα χάσετε, σας το λέω αλήθεια. Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε και στα social media, έτσι, τυροκομείο Κονιός. Αν είστε όμως τώρα εδώ στην Αθήνα και θέλετε να γευτείτε τα προϊόντα τους, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βουργελάκι John Candy 156. Λοιπόν, αυτά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Να κάνετε ό,τι θέλετε και ό,τι αποφασίσετε να το κάνετε με χαμόγελο και με πάθος, γιατί έτσι μόνο θα πάει καλά. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Και στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Η σκέψη μου πολεμίστης.
13: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
14: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
15: Χιλιάδες εκκλησιές μας για.
13: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση

0: Η ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γλυκό.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Η σκέψη μου πολεμίστης.
5: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
6: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Καλησπέρα σε όλους σας.
8: Ηλίας Χορευτάκης.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
8: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
9: Σαν ξένο ρούχο σε χωρώ και τρέμω μη σε δω.
8: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάφι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
9: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
8: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
9: Με τυραννά η σκέψη σου.
8: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρων.

0: Σουάρ, τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
8: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
8: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
9: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
8: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
9: Ποτέ θα στέφανω, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
8: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα...
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
8: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
7: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
9: Ξανύχτη με
10: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
12: Ηλίας Χορευτάκης.
11: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
12: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
13: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
12: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
13: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
12: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
13: Με τυραννά η σκέψη σου.
12: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
14: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο

0: πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Ταχλάδια, κρητική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Ταχλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Συνδέσουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου.
5: Λετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
1: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε!

0: στην Αθήνα ζάβαρε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετουρμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κίσου, εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Γιορτή

0: Πίσω, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλησπέρα σε όλους σας.
4: Ηλίας Χορευτάκης.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
4: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
5: Σα ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
4: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
5: Είχα φτερά, φτερά και τ' άνοιξα.
4: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr.
5: Με τη ραλά η σκέψη σου.
4: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε.

0: πας στη κρίση.
1: Ξανύχτη με φωνάζουνε, γιατί γυρίζω βράδυ.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: αποκλειστικά στο www.tareos.gr.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με φωνάζουν.
9: Καλησπέρα σε όλους σας.
10: Ηλίας Χορευτάκης.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο Ομαλός.
10: Με το συγκρότημά του και το αστήρευτο κέφι του, αυτή την Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό.
11: Σαν ξένο ρούχο σε βρω και τρέμω μη σε δω.
10: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις μας που τόσα χρόνια αγαπάτε και πιστεύεστε, το γνωστό πιλάθι του Μπαντούρη, την κριτική περιποίηση και φιλοξενία.
12: Είχα φτερά και τα άνοιξα.
10: Ο Ηλίας Χορευτάκης στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr.
12: Με τυραννά η σκέψη σου.
10: Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
13: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
2: Στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτη FM.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι. Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης,